0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα για.

ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: κάνει, κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά.
0: Δεν ξαναμπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου πει

0: κουβέντα μη πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ποιότητα για

0: φωνή, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοψ για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
1: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: Ακούς
1: Star FM 9:33. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 9:33. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 9:33.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήρωα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος με 180 επιβάτες έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ένα λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί πάνω από το 1 κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μαρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομολόγο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και η επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στην Ελλάδα στις αρχές του 2027. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδηλώσεις πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλό σε ολόκληρο το νησί. Κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Μνοχανιά και περιοχές του Ηρακλείου, ενώ στην Κρήτη μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στο μεταξύ, στη Σούδα κατέπλευσε εκτάκτος χθες το απόγευμα κρουαζιερό πλοίο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Επακούμβηση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατηγού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πίεσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τελενσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών. Πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Φιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλέα με σκορ 93-78. Αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος Superstar, μετά από την κόντρα που είχε με τον προπονητή Ζόρζε Ζεζούς πριν από το παιχνίδι με τη Δανία, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πάντως πως δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: ήταν, δεν έχει άλλο. Α, κάνε λιγάκι υπομονή, λέει το άσμα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, παιδιά, καλό μήνα. Με το καλό να μας μπει, και όπως έλεγε και μια συνάδελφος νωρίτερα, με το καλό να μας βγει κιόλας, γιατί τώρα μπει θα μπει, αλλά το θέμα είναι πώς θα βγει. Λοιπόν, καλό μήνα, καλό Οκτώβρη να έχουμε στη ζωή μας, ο 10ος μήνας της φετινής χρονιάς. Να ξέρετε ότι μπήκε με αέρα αρκετό. Δεν κάνει κρύο όμως εμάς εδώ το λεκανοπέδιο, αλλά φυσάει αρκετά. Να είστε προσεκτικοί, εννοώ και οι αυτοκινητιστές και οι δικυκλιστές. Κάτι κομμάτια έβλεπα, κάτι, πώς το λένε, κλαριά δέντρων έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα σταθμευμένα την ώρα το πρωί που περνούσα από κάποιες περιοχές. Ντυθείτε καλά. Είναι φθινόπωρο. Είναι φθινόπωρο. Μπήκε για τα καλά το φθινόπωρο ουσιαστικά. Ξαναλέω, χθες είχαμε αρκετή. Φάγαμε και μια βροχή χθες με τη μηχανή. Δεν το περίμενα, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Ακούω και εγώ, ξέρω εγώ, Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Θα μου πεις τώρα δεν είναι της ακρίβειας. Βροχή, λέει, μετά το μεσημέρι. Φάτη τη βροχή 11 η ώρα το πρωί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚΑΡΑ εκεί μας έκανε μουσκεμά, να ξέρετε. Μέχρι να πάμε εκεί που ήταν να πάμε. Είχα καιρό να φάω βροχή, να σας πω την αλήθεια. Καλή βροχή όμως, εκεί παίξε-γέλασε. Βροχή βροχάρα. Το μεταξύ, παιδί μου, λέω, βλέπεις τώρα έναν μοτοσυκλετιστή που τρώει τη βροχή. Είχα μπροστά κάτι φορτηγά, κάτι αυτά. Δεν κάνανε ένα βόσιο να τα φώτανε. Κάλετε στην άκρη να περάσουμε, να πάμε γρήγορα εκεί που είναι να πάμε. Τίποτα, γαμπάρι ο τρίβωνας. Ρε, πως τη ματήσαμε χθες έτσι. Θες πάντως. Λοιπόν, βλέπω φυσάει. Η Κρήτη είναι, βλέπω, στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Και η εικόνα που υπάρχει από την πρόγνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας είναι ότι θα έχουμε αρκετό νεράκι. Να ξέρετε ότι έχουμε ενεργοποίηση ενός μηχανισμού, μιας επιχείρησης, τέλος πάντων, μεταφοράς και δυνάμεων και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Και από την Αττική μετακινήθηκαν δυνάμεις ορθώς, αν και εφόσον χρειαστεί, να παρέμβουν και να επέμβουν στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην Κρήτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με το χάρτη που είναι ανιρτημένος τώρα πριν 10 λεπτά, πάνω από την Κρήτη, εκτός από τα Χανιά, ένα κομμάτι δηλαδή δυτικά, είναι σκεπασμένη με σύννεφα η Κρήτη. Δεν βρέχει βέβαια, φυσάει αρκετά, πιο πολύ φυσάει στις Κυκλάδες και νομίζω πιο πολύ από όλες τις περιοχές φυσάει στη Σκύρο. Μπορεί και να τη μεταφέρει τη Σκύρο λίγο πιο κοντά στην Έδεσα, στην Εύβοια, δίπλα έπεσα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εντάξει, φθινόπωρο, είχαμε και τα μέτρα χθες, αλλά Οκτώβρης, Άγιο Δημήτρης ή Άγιο Δημητριάτης, λόγω του Αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου, Βροχάρης και Σποριάς, τα ονόματα του Οκτώβρη, και Μπρουμάρης, λέει, Μπρουμάρης, γιατί είναι ομιχλώδης και σκοτεινός, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 31 μέρες, 91 για να τελειώσει ο χρόνος, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα τον πάρουμε στην πλάτη και το 2026. Λοιπόν, Οκτώβριος θεωρητικά ήταν ο 8ος μήνας στο αρχαίο δεκάμηνο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Στη συνέχεια βάλαμε Γενάρη και Φλεβάρη, έγινε 10ος. Αλλά δεν άλλαξε το όνομα, γιατί να αλλάξει, αν πεις, για χαρά είναι. Γενικά με τα ονόματα των μηνών, Ιούλιος, Αύγουστος κλπ. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, διάβαζα προσφάτως εκεί κάποια πράγματα. Δεν ευδοκίμησε, ωραίο, το ευδοκίμησε πάρα πολύ. Είχαμε γράψει πανελλήνιες τότε. Δεν ευδοκίμησε η προσπάθεια για να αλλάξει τα ονόματα των μηνών. Θυμίζω, 26 Οκτωβρίου απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Ωραία, κάνουν εκεί ένα τετραήμερο, Βαρβάτο, πενθήμερο αυτή τη Βαρβάτο στη Θεσσαλονίκη. 28 Οκτωβρίου είχαμε τα γνωστά θέματα με τους Ιταλούς. 12 Οκτωβρίου του 1944 είχαμε το κυματισμό της Γαλανόλευκης στην Ακρόπολη μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Ναζί και λοιπά, ναι. Μάλιστα. Ο Οκτώβρης συγυρίζει, ναφθαλίνη θα μυρίσει, λέει μια παροιμία. Δεν έχει πολλές παροιμίες, η αλήθεια είναι. Ο Οκτώβρης, όποιος παίρνει τον Οκτώβρη, έχει 8 σειρές σταλόνι. Τι λες, ρε παιδί μου. Γιορτάζει ο Ανανία σήμερα, τον Ανανία μου μέσα, η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Σήμερα είναι η μέρα μου, να ξέρετε, Διεθνής ημέρα καφέ. Και παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Εδώ είμαστε, γιορτή μας. Κερνάμε γλυκά, να ξέρετε εδώ πέρα. Και παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Αν θέλετε, ό,τι θέλετε, διαλέγετε, παίρνετε κλπ. Λοιπόν, σαν σήμερα έγινε η μάχη των Γαυγαμήλων, κυρίες και κύριοι. Και έχετε γράψει εξετάσεις, δεν μπορεί. Έχουμε γράψει. 331, ο Δαρίος ο Τρίτος αντιμετώπισε τον Μέγα Αλέξανδρο, ιτήθηκε ο Δαρίος. Τα λένε αυτά στο Ιράν, δεν ξέρω. Στην Περσία τα λένε, δεν ξέρω. Μπορεί να τα λένε, μα μην τα λένε εγώ, ε. Ουσιαστικά ήταν η τελευταία μάχη για την κατάκτηση του Μέγα Αλέξανδρου της Περσικής Αυτοκρατορίας τότε. Σαν σήμερα κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής». Σαν σήμερα βγαίνει η απόφαση της δίκης της Νιρεμβέργης. Βούνταμπα, φίλοι μας οι Γερμανοί. Δεν ήταν Γερμανοί εκεί, ήταν άλλοι, έτσι. 12 λέει από τους 22 Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο. Σήμερα είναι η μέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα έχουμε παρέλαση κλπ. Σας έχω πει από χθες ότι ο αρμόδιος υπουργός άμυνας βρίσκεται στην Κύπρο, ο Νίκος Δένδιας. Τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα, έτσι, που να έχει... Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ελ Γκρέκο, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, 1541. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Στέλιος Μάινας, εξαιρετικός ηθοποιός. Όπου 10 χρόνια μου ρίχνει, για το Θεό. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Γαλιθιανάκης, ο Ζακ. Ζακ! Τώρα το λένε κωμικό, τέλος πάντων. Ζαχαρίας Γαλιθιανάκης είναι το ελληνικό όνομα. Και σαν σήμερα φεύγει ο Σπυρίδων Μαρινάτος, αρχαιολόγος, με μεγάλο έργο στη Σαντορίνη, στη Θήρα. Το 1929 ο Μαρινάτος διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης το 1600 π.Χ. παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Θυμίζω την επικοινωνία, βλέπω τα μηνύματα έχουν αρχίσει και έρχονται και μπράβο σας. Σήμερα έχουμε και ρίζο, μην το ξεχνάτε αυτό, άρα... Είτε 2-10-48-00-170-174 στον νεαρό Πέτρο Μωραϊτη. Είτε μέσω του skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο και όλα έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Και βεβαίως μέσω Viber τώρα που το έχουμε μάθει το σύστημα, 698-123-1003. 698-123-1003. Δύο μηνύματα, γιατί δεν μπορώ να επικοινωνήσω διαφορετικά με τους ανθρώπους αυτούς. Έκανα προσπάθειες αλλά πέτυχα. Το ένα μήνυμα στο φίλο μου τον Κώστα στη Γερμανία. Κώστα, χθες μας έστειλες και μηνύματα γιατί οδηγούσες σχετικά με το κόστος ενοικίασης σπιτιού στη Γερμανία. Θέλω να τα πούμε παρέα. Στείλε μήνυμα. Γιατί εγώ μέσω του κινητού δεν μπορώ να σε βρω πλέον. Ήταν κλειστό κάποια στιγμή. Μας παρέπεμπε σε τηλεφωνητή. Και να στείλω και την καλημέρα μου στο φίλο μου στο Μάντσεστερ, που χθες δεν προλάβα να του πω καλημέρα και μου έκανε παράπονα. Έστειλα μήνυμα στο mail που μας είχε στείλει, αγαπητέ φίλε. Δεν ξέρω, δεν το πήρε το σύστημα, δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, να, ο Γιώργος μου λέει πρωί-πρωί στο Ηράκλειο βρέχει, δεν βρέχει, μου λέει. Άρα ψυχάλες, ε. Ναι, μήπως η ζημιά γίνεται στα βουνά, ξέρω εγώ. Ο φίλος μου ο Γιάννης εκεί από τον Άγιο Νικόλαο, καλημέρα. Χρόνια έχει εδώ να κάνει, λέει, αυτό το φθινόπωρο. Βρέχει σιγά-σιγά, ωραίος καιρός, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης με 18 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ωραία. Το θέμα, αν καταλαβαίνω καλά, Γιάννη, δεν είναι ο νομός ο δικός σας, αλλά τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι και στους άλλους δύο νομούς της Κρήτης μας δεν θα έχουμε βροχούλες. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, τα πάμε. Παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων. Λοιπόν. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Παπό Θοδωρή και στη Γεια Κατερίνα. Αφού βλέπω το μήνυμα του Παναγιώτη, να θυμίσω σήμερα έχουμε εθνική το βράδυ, ε. Μέσα σε όλα τα άλλα, θα το δούμε, θα κοιμηθούμε, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς τα παππούδια δεν αντέχουμε μέχρι τις 10 παρατέταρτο. Πέσουμε με τους Ολλανδούς πάνω στην Τούμπα. Ωραία, χαμός θα γίνει. Τούμπα θα είναι φίσκα. Χαμός. Τι γίνεται, παιδιά, με τα μέτρα, πώς σας φάνηκαν? Να ξέρετε, έκανα μια κουβέντα για την ιστορία, ας πούμε, των μέτρων γύρω από την υπόθεση των services. Θυμάστε τον κύριο Νικολακόπουλο, τον δικηγόρο που τον βγάζουμε ενίοτε και μας λέει κάθε φορά ότι οι σέρβισες ό,τι θέλουν κάνουν, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν νόμοι, διατάξεις, αποφάσεις κλπ. Τώρα λέει πάνε να το κάνουν πιο αυστηρό το πράγμα. Θα σας πω 2-3 στοιχεία για την ιστορία αυτή. Στα καύσιμα πάντως να ξέρετε ότι μπορεί να βελτιωθούν λίγο τα πράγματα, όχι τίποτα τρελά πράγματα στα πετρέλαια, γιατί έχουμε μια επιπλέον βελτίωση της κατάστασης κατά 5 λεπτά. Λοιπόν, θα σας πω, έχω στοιχεία τώρα, θα σας τα πω λίγο αναλυτικά. Για τη βενζίνη, την 95άρα, δεν υπάρχουν μέτρα, επειδή με ρωτάγατε όλο το βράδυ χθες, τα απόγευμα σωστότερα, υπάρχουν μόνο τα 10 λεπτά τα οποία προσφέρουν εντός ή εκτός εισαγωγικών έκπτωση τα 2 δηληστήρια στα πρατήρια. Δεν υπάρχουν όμως μέτρα από τη μεριά της πολιτείας για βελτίωση στη βενζίνη ή όπως λέει καλός στη βενζίνα, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο στο πετρέλαιο κίνησης που τα ξαναλέω τα 10 λεπτά που έδινε το κράτος μαζί με το ΦΠΑ τα έκανε 15 λεπτά συν 5 που δίνει το δηληστήριο, τα δηληστήρια 20 λεπτά. Δηλαδή ξαναλέω η διαφορά τους, αν δεν υπάρξει κάτι σημαντικά διαφοροποιημένο όσον αφορά τις διεθνείς τιμές, θα πέσουν όμως λίγο οι τιμές, μαθαίνω σήμερα. Σας λέω, θα σας πω τα στοιχεία γύρω από την ιστορία αυτή. Άρα περιμένουμε τώρα 14 του μηνός, ανά 2 εβδομάδες θα το βλέπουν λέει το μέτρο, αν πρέπει να συνεχιστεί, αν πρέπει να αυξηθεί. Στείλαμε και επιστολή στην Ούρσουλα. Να σας πω, η επιστολή που είχαμε στείλει, αυτό σκεφτόμουν χθες. Θα μου πεις, το μυαλό σου 3 και ένα ψάλι. Σωστό, δίκιο έχετε, δεν λέω εγώ όχι, λέω εγώ ότι είπαμε. Την άλλη επιστολή που είχαμε στείλει για την ιστορία με τα, πες τα, με τα ενεργειακά κλπ. Αποτέλεσμα είχε. Γίνεται συζήτηση, διαβούλευση. Σωστά. Έχουν ληφθεί μέτρα. Οκ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Εντάξει, στείλαμε επιστολή, πετάμε εμείς το μπαλάκι και λέμε, τώρα θα έχει και σύνοδο κορυφής τέλος πάντων, πάρτε μια απόφαση, δώστε μας αέρα ανάσα στην υπόθεση των καυσίμων. Για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Θυμίζω ότι μπορούμε να το μειώσουμε, γιατί εμείς είμαστε αρκετά ψηλά σε σχέση με τα κατώτατα όρια που οριοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να μας δώσει το πράσινο φως κλπ. Κλπ. Οπότε έχουμε τέτοιο ζητηματάκι που δεν έχουν εφαρμοστεί τα συγκεκριμένα ζητήματα. Άλλο μεγάλο θέμα είναι το ιδιωτικό χρέος και οι δόσεις. Φωνάζανε από την αρχή και δεν πήγαινε καλά η ρύθμιση των 72 δόσεων. Επεκτείνουν λοιπόν την ιστορία των 72 δόσεων και την κάνουν 120 για να μπορούν οι επιχειρήσεις και άλλα ιδιώτες τέλος πάντων να πάρουν ανάσα. Μεγάλη ιστορία, και απλώνονται οι οφειλές ούτως ώστε να μην έχουμε τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις να πέφτουν στον κάθε επιχειρηματία, δηλαδή οι παλιές, οι καινούργιες, οι τρέχουσες και τα υπόλοιπα τρέχοντα. Εντάξει. Βέβαια εμένα να σας πω την αλήθεια, με ξενίζει το επιτόκιο. Το επιτόκιο παιδιά είναι 5,84%. Θα μπορούσε και το επιτόκιο να είναι καλύτερο. Θα μου πεις, αυτό σε μάρανε ψάλτη. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί θυμίζω ότι αν το κράτος οφείλει στο πολίτη, δεν έχει επιτόκιο. Δηλαδή και το μαχαίρι και το πεπόνι ή και το καρπούζι. Ο καρπούζι δεν έχει τώρα, τέλος πάντων, αλλά πες το μήλο ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα 5,84, είναι μεγάλο επιτόκιο, δεν μικρό. Έτσι δεν είναι? Καλά το καταλαβαίνω. Αλλά άλλα δύο θέματα που θέλω να σας πω είναι καταρχήν το μεγάλο ζήτημα με την αεροπορική πτήση εκεί από τη, που πήγαινε για Ισραήλ, που προσγειώθηκε τελικά στη Σαουδική Αραβία. Να ξέρετε ότι χθες το πρωί που αυτό έγινε περίπου, ξέρω εγώ, 9 ώρα Ελλάδος το μάθαμε. Λοιπόν, και ψάχναμε τα πρακτορία να δούμε τι γίνεται. Παρακολουθήσαμε τη συγκεκριμένη πτήση τώρα με τα δεδομένα τα σε πραγματικό χρόνο που υπάρχουν στο διαδίκτυο κλπ. Βλήδαμε την πτήση που ήταν, που πήγαινε, το δρόμο, που πού να ξέραμε όμως τι γίνεται μέσα. Όπου ο συγκυβερνήτης λέει από το Ομάν, Είχε ένα μαχαίρι, δούλευε λέει ή ένα ή δύο χρόνια λέει στην εταιρεία. Ποιος ξέρει τώρα αυτός που τον πιάσανε, πως τον πείσανε. Είχε μαχαίρι μαζί του. Εκεί αλήθεια δεν γίνονται έλεγχοι στο πτάμενο προσωπικό που πετάει, ε? Μαχαίρωσε λέει τον κυβερνήτη, ο οποίος ήταν Ινδός, αλλά λέει ήταν χρόνια λέει στο Ομάν. Δηλαδή ήταν νομίζω πολιτογραφημένος στο Ομάν, αλλά ήταν Ινδικής καταγωγής. Και ξέρετε ποιος έσωσε λέει την όλη ιστορία? Ένας λέει Ισραηλινός, ο οποίος πετούσε μέσα στο αεροπλάνο. Τα έλεγε λέει στο Μπίμπι, τον πρωθυπουργό του Νετανιάχου, που συναντήθηκαν και τραβήξανε κάμερες και τα δείχνανε. Είχε δει λέει μια σειρά τηλεοπτική πως σηκώνεται το αεροπλάνο και μπήκε λέει μέσα στο κόκπιτ, περίεργος πως η πόρτα λέει ήταν ανοιχτή, και τράβηξε λέει το πιδάλιο, και εκεί που έχασε ξέρω εγώ 15.000 πόδια ανέβηκε πάλι πίσω, βέβαια με προβλήματα λέει το πιδάλιο πίσω, και προσγείωσε ο γάτος, ο μαχαιρωμένος κυβερνήτης, το αεροσκάφος κανονικά. Απίστευτο. Όταν εντωμεταξύ μάθαμε χθες ότι υπήρχε λέει η πρώτη πληροφόρηση που ήρθε από τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, ότι υπήρξε λέει αψιμαχία μεταξύ των πιλότου κυβερνήτη σε κυβερνήτη, το μυαλό μας δεν πήγε προφανώς εκεί. Αλλού πήγε το μυαλό μας, αλλά η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη. Και από την άλλη μεριά, να το πω και αυτό, ακούσατε νωρίτερα στο δελτίο. Είναι συγκλονιστικό, γιατί τώρα εντάξει, εμείς τώρα τα λέμε από εδώ πέρα και λέμε ότι θέλουμε να πούμε, αλλά ισχύει ακράδαντα το εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθης. Διαβάζω λοιπόν ότι η Volkswagen, για βουνταμπά, Volkswagen, για, καταγγέλει λέει σχεδόν όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία και της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για πάνω από 100.000 εργαζόμενους, γιατί λέει έχει έντονο κινέζικο ανταγωνισμό και πρέπει λέει να τα ξαναμετρήσουν από την αρχή όλα. Πομ, πομ, πομ, πομ, πομ, πομ, πομ. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τη Γερμανία, για τον όγκο της Γερμανίας πάνω σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό που λέγαμε χθες, ότι η Γερμανία δεν θέλει να περπατήσει ο προϋπολογισμός, γιατί δίνει λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει σημαντικές περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μαζί με άλλες χώρες, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, θέλουν λέει περικοπές και άλλες. Πω. Εκεί σου λέω που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθης. Με αυτά που περάσαμε εμείς, θυμάστε τον υποκατώτατο. Το θυμάστε, όχι τον κατώτατο, τον υποκατώτατο. Αυτούς τους νέους, τι λεφτά πέρανε μια περίοδο. Τα θυμόμουν χθες που τα έψανα λίγο στο αρχείο μου εκεί πέρα, να τα βάλω σε μια τάξη να τα θυμηθώ. Deutschland, γεια. Αυτά είναι. Καταλάβαμε. Λοιπόν, 6 και 28 προλάβαμε.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6 και 30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Εκκύλη προείσταται δικαστικός, παρακαλώ πάρα πολύ, και έχει πολύ πιο αυστηρές ποινές σε σχέση με τους γιατρούς. Και όταν ρώτησα και λέω, ρε παιδί μου, πώς το λένε, κόρακα σκοράκου μάτι βγάζει, δηλαδή ένας συνάδελφος που είναι παράνομος τον ελέγχει? Και μου λέει βεβαίως τον ελέγχει, γιατί άμα δεν τον ελέγξει, πρώτον είναι αθέμητος ανταγωνισμός για κάποιες δουλειές που γίνονται, και δεύτερον η ζημιά που γίνεται, λέει, στους υπόλοιπους οι οποίοι είναι νόμιμοι. Και θα μας πει ο πρόεδρος αν έχουν επιβληθεί ποινές, τι είδους ποινές, σε αυτούς που εντοπίζονται να παρανομούν μετά από καταγγελίες. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Ωραία, βλέπω. Α, γι' αυτό είπε ο πρωτοσάλτε τα ροζάκια. Η Μελάνια ήρθε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, απευθείας πτήση, έχει το προεδρικό αεροσκάφος, έρχεται από την Ουάσιγκτον. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Yeah. Η Μελάνια ήρθε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, απευθείας πτήση, έχει το προεδρικό αεροσκάφος, έρχεται από την Ουάσιγκτον. Λοιπόν, θα τα πούμε.

0: 135 χρόνια μαζί.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ήρωα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχτηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο σε πτήση θρίλερ από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Όπως ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Έλαφρα πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Πολύ ιταλικό παίζει, δεν ξέρω τι γίνεται. Η κυρία που ασχολείται με τα μουσικά μας, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, είναι ερωτευμένη με τα ιταλικά τραγούδια. Το έχετε καταλάβει, ε. Εμείς είμαστε σε άλλη κατηγορία, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Άλλοι είναι υπεύθυνοι, δεν είμαστε εμείς. Την καλημέρα μου, καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος μου έχει στείλει το μήνυμά του πρωί-πρωί μέσω κοινωνικών δικτύων. Να θυμίσω ότι ο κύριος Γιώργος Βραχνός για δεύτερη μέρα μέσα στην εβδομάδα πρωινή βάρδια, μεγάλη επιτυχία. Ο Πέτρος Μωραϊτης, όπως είπαμε, στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Θα τα ακούσετε στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εκεί στις 7. Η κυρία Βαρσάμι, όπως είπα και νωρίτερα, στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου για μια ακόμα φορά σε όλους σας. Επισήμως, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι σήμερα, παιδιά, ο ήλιος θα ανατείλει. Θα το δούμε. Χλωμό το βλέπω. 7:21, θυμάμαι, 6:03 που ήταν η μεγαλύτερη μέρα. Τώρα είναι 7:21, ε. Και τέλος του μήνα αλλάζει και η ώρα, ε. Για να δω. Πότε αλλάζει η ώρα? Πότε είναι 28η? Άρα θα αλλάξει. Πότε 30?

0: Μία που είναι Σάββατο προς μία ή την προηγούμενη εβδομάδα, ε? Α, μάλιστα. Άρα 24 προς 25 θα αλλάξει η ώρα. Και θα έχουμε τη χειμερινή ώρα. Και θα δεις, παιδιά, ο ήλιος σήμερα στις 7 και 9 πρώτα λεπτά. Θυμίζω, πάλι στο μεγαλύτερο, γιατί αναλαμπές έχω, μην νομίζω τα θυμάμαι όλα. 9 παρά 7 πρώτα λεπτά. Και τώρα είναι 7 και 10. Χάσαμε ένα διωράκι, τριωράκι, πρωί βράδυ. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, να είναι καλά. Ανανίου Αποστόλου Ρωμανού του Μελωδού Μιχαήλ και 36 είναι αυτό μοναχών οσιομαρτύρων. Ιωάννου Οσίου Κουκουζέλους, Γρηγορίου Οσίου Δομεστίκου, Υπεραγίας Θεοτόκου Γόργο Επικόου, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το αγιολόγιο, εορτολόγιο για τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά στους γιορτάζεις, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι, να είμαστε καλά. Να ξέρετε ότι από σήμερα αλλάζουν και οι ώρες κινήσεις ησυχίας. Με βάση λοιπόν το χειμερινό ωράριο, αυτές θα ασκήσουν, λέει, μέχρι 31 Μαρτίου του 27. Οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από τις 3.30 μέχρι τις 5.30 και από τις 10, αργά είναι για μας, μέχρι τις 7.30 το πρωί. Εν τω μεταξύ, πέρα από την πλάκα, τώρα σας εκμυστηρευθώ και κάτι, μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Έχω να σηκωθώ 7.30 από ποτέ. Ούτε σε σχολείο. Ποιο νωρίς είναι, αγαπώ. Ξέρετε, πού και πού μιλάω με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με ρωτάνε, μου λένε, τι δουλειά κάνεις. Λέω, κάνω κι εγώ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αφού τους λέω αυτό που κάνω και λοιπά, μου λέει, και τι ώρες κάνεις εκπομπής. Λέω, ξέρω εγώ, τελειώνω 8. 8, λέει, 8 δεν έχω ξυπνήσει ακόμα. Πω! Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Βέβαια, σαν πεις, άμα κοιμούνται παιδί μου 12 ή 11 ή 1. Ε, δεν είναι. Αλλά εμένα μου φαίνεται τόσο ανάποδο, να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα τώρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη που πάει κάθε μέρα, μας στέλνει μήνυμα ο Έρμος. Πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό δρόμο και καλό μήνα. Γεια σου Δημήτρη, ο άλλος Δημήτρης στον Ασπρόπυργο. Καλό μήνα με υγεία, φίλε μας, να είμαστε καλά. Καλημέρα στη Ρουμπίνη. Καλό μήνα στο Γέρακα, να είμαστε καλά. Καλημέρα Μιχάλη. Νορμάλ προς το παρόν, μου λέει το Ρέθυμνο. Ψιλοβρέχει με λίγο αέρα, λέει ο Μιχάλης. Αεκάρα ο Μιχάλης. Τα πάμε και το βράδυ, έτσι. 10 παρατέταρτο, εθνική. Τούμπα. Λοιπόν, απέναντι στην Ολλανδία και μετά έχουμε και τη Γερμανία, ε! Έρχεται για τον επαναληπτικό αγώνα. Πάλι στην Τούμπα. Ωραία, χαμός. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα στα Βορδόνια, στον ομό Λακωνίας. Καλά θυμάμαι τα εκεί, ε! Καλημέρα, καλημέρα. Λεωνίδα, καλημέρα, καλό μήνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Λευτέρη. Επιτέλους, μου λέει ο Λευτέρης, κάνει πλάκα ο Λευτέρης. Φθηνό ντίζελ, λέει, κίνησης 5 σεντ πιο φθηνό. Λοιπόν, ακούστε τώρα, αφού μου δίνει την ευκαιρία να το πω και αυτό. Λοιπόν, ακούστε. Η υποχώρηση, μας τα έχει πει αυτά ο Ασμάτογλου, που κάποιοι μου λέτε, μα γιατί μιλάς με τον Ασμάτογλου. Η υποχώρηση, λέει, των τιμών Platts, είναι οι τιμές Μεσογείου, ε? Και στα δύο προϊόντα, δηλαδή και στο πετρέλαιο και στην βενζίνη, μεταφέρεται σταδιακά μέχρι και την Παρασκευή στις Αγγλίες. Και η εικόνα που υπάρχει είναι ότι θα μειωθεί η βενζίνη κατά 2,2 λεπτά το λίτρο και το ντίζελ κίνησης κατητής παραπάνω. Ωραίο το κατητής, έτσι. 2,4 λεπτά. Μετά την επιδότηση λοιπόν του ντίζελ κίνησης, θυμίζω ότι η τιμή του ντίζελ έχει ξεπεράσει τη βενζίνη, έτσι, η οποία κινείται, λέει, στα 2,21, αναμένεται μέχρι την Παρασκευή να είναι 2,13. Ωπα, Ανάσταση. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 2,18 είναι η μέση τιμή της βενζίνης. Μάλλον θα είναι μέχρι την Παρασκευή η μέση τιμή της βενζίνης. Τώρα είναι 2,2 από ό,τι βλέπω εδώ, από τα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου. Τα είπα και για τα της βενζίνης. Αυτά στο λεκανοπέδιο και στις μεγάλες πόλεις, στην περιφέρεια και στα νησιά, είναι αλλιώς τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Βασίλη, καλημέρα. Ο Βασίλης μου έχει στείλει και φωτογραφία. Ωραία, ρίχνει, ε. Αγία Βαρβάρα Ηράκλειο Κρήτης. Αυτή είναι η μαγεία, ρε παιδί μου, του Viber τώρα. Τραβάει τώρα, εντωμεταξύ δεν φαίνεται τίποτα. Μόνο τα φώτα φαίνονται και οι ψυχάλες που πέφτουν πάνω στο μπαμπρίζ του αυτοκινήτου. Πας γρήγορα, βλέπω, Βασίλη. Βλέπω την ταχύτητα από κάτω. 6 και 19 πρώτα λεπτά είναι το μήνυμα και το βίντεο του φίλου μας του Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, Θοδωρή. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, χάθηκε το παλικαράκι, ο 16χρονος, πάνω στη Θάσο που είχε χτυπήσει στο γήπεδο, ρε παιδί μου, στο κεφάλι του. Και λέει ο Θοδωρής, και έχει δίκιο, ποιος δίνει πιστοποίηση για τα γήπεδα αυτά. Έλατε. Ευθύνη, οι σύλλογοι γιατί να έχουν ευθύνη? Νομίζω οι δήμοι στους οποίους ανήκουν τα γήπεδα. Και να ξέρετε ότι η ιστορία με τα ακατάλληλα γήπεδα υπάρχει παντού. Η στραβή είναι να μην γίνει. Όπως το Παλικαράκι τώρα, το οποίο έχασε τη ζωή του στα 16 του χρόνια, ρε παιδί μου. Αμαρτία από το Θεό. Τώρα που λέω και για το Παλικαράκι αυτό, μου επιτρέπετε, γιατί χθες κάθισα και είδα λίγο πιο αναλυτικά τα στοιχεία για την δίκη των Ντεμπών. Χθες λοιπόν, στη δίκη των Ντεμπών που έχουμε περάσει στους μάρτυρες, μάρτυρας ήταν ο μπαμπάς του Γεράσιμου. Ο Γεράσιμος, σας θυμίζω, είναι το Παλικαράκι ο φοιτητής, ο οποίος ο Έρμος ήταν ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι του τρένου, ο οποίος είναι μεταξύ Φθοράς και Αθαρσίας. Ο μπαμπάς του, Διονύσης Γεωργιάδης, αν δεν κάνω λάθος, υπτάμενος στην πολιτική αεροπορία, αναφέρθηκε στον αγώνα που δίνει ο γιος του, φοιτητής τότε του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για να κρατηθεί στη ζωή. Είπε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης: «Έχω ένα συναίσθημα μεγαλύτερο από θυμό, έχω πίκρα. Περίμενα μετά από αυτό που έγινε ότι θα έρχονταν οι δημόσιοι φορείς για να δουν πώς θα σώσουν τα παιδιά. Σε αυτό το τραγικό δυστύχημα δεν έσπασε κανένας κρίκος για να σπάσει η αλυσίδα. Μας κάλεσαν οι γιατροί και μας είπαν πως η κατάστασή του είναι τρομακτικά δύσκολη. Είχε καταστραφεί μεγάλο μέρος του εγκεφάλου. Το παιδί άρχισε να ανοίγει τα μάτια και σε κάποιους ήχους άρχισε να έχει αντίδραση, όπως τις φωνές της μαμάς ή της αδελφής του. Οι γιατροί λένε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Αλλά είπε ο μπαμπάς του Γεράσιμου: «Είμαι πεπισμένος ότι το παιδί αντιλαμβάνεται». Και περιέγραψε και τη διαδρομή που ακολούθησε η οικογένεια για να σώσει το Γεράσιμο σε Ευρώπη και Αμερική. Σκεφτείτε τώρα το Γολγοθά, εκτός του παιδιού που περνάει αυτά που περνάει και της οικογένειας. Μίλησε για το ταξίδι στη Βοστόνη, όπου οι γιατροί εκεί τους είπαν πως ίσως παρά την καταστροφή υπάρχουν ίχνη συνείδησης, μετά από τεστ που έκαναν ακούγοντας και αντιδρώντας τη φωνή του αδελφού του. Ο Γεράσιμος, είπε ο μπαμπάς, θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι ίδιοι γιατροί δηλώνουν έκπληκτοι πως έφτασε μέχρι σήμερα. Αν ο Γεράσιμος, κατέληξε ο μπαμπάς, με τέτοιο πείσμα αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ ως πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει, είπε ο μπαμπάς. Πέστε μου κι εσείς τώρα, να σας πω κι εγώ τα υπόλοιπα. Τα μικρά, τα καθημερινά, τα μίζερα ενδεχομένως, τα βαρετά, τα απογοητευτικά κλπ. Κλπ. Έχοντας τέτοιο αγώνα να δίνει το Παλικαράκι και όλη η οικογένεια. Και ξαναλέω, εμείς που είμαστε απ' έξω, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, έχουμε μια άποψη, λέμε την παρόλα μας, λέμε το μακρύ μας, λέμε το κοντό μας, αλλά αυτό που βιώνουν καθημερινά και σαν την οικογένεια και εκείνες οι οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, δεν περιγράφεται. Όταν λέμε δεν περιγράφεται, δεν περιγράφεται. Κώστα, καλημέρα. Σε πήρα τηλέφωνο χθες, τώρα μου έχει στείλει ηχητικό μήνυμα, δεν μπορώ να το ακούσω, αλλά θα το ακούσω μετά, γιατί θέλω να μιλήσουμε. Δεν ξέρω βέβαια τι ώρες σε βολεύουν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είσαι οδηγάς τώρα που μιλάμε. Καλημέρα. Θα τα πούμε όμως στις 7 θα ακούσω το μήνυμά σου. Σταμάτη μου, καλημέρα, καλό μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Βάλια. Ψύχρα μου, λέει, η αισθητή στο πήλιο. 2,20 επαγγελματικό πετρέλαιο χθες το βάζουμε με χρήματα, όχι με λίτρα. Θέλω, λέει, 500 ή 1000 ευρώ αναλόγως, λέει η Βάλια. Καλημέρα. Καλημέρα στον Τάκη. Έχω κρατήσει, ωραία, έχω κρατήσει το μήνυμα για τον Ρίζο. Ωραία. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα, χαιρετισμούς, καλό μήνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρε καλό στον Αβραάμ. Αβραάμ, το είδα και εγώ αυτό για την σεξουαλική ζωή στην Ευρώπη. Αλλά δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πόθεν προκύπτουν τα στοιχεία αυτά, να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Εμείς που είμαστε, πάνω ή κάτω? Πάνω είμαστε, Όχι, κάτω είμαστε. Χάμος. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μήνα στο Περιστέρι. Είναι οδηγός σχολικού ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα. Γεια σου, Μέρι. Όπου, τι έστειλες? Α, για το ρίζο, οκ. Το βάζω όλο. Το βάζω. Έχεις πολλά παράλληλα ερωτήματα. Ωραία. Ευχαριστώ, Μέρη μου. Καλημέρα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Πάνο. Καλημέρα. Καλό μήνα. Τι γίνεται, λέει, με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, λέει, που θεωρητικά ξεκινάει, αλλά δεν υπάρχει το κάνει πλατφόρμα. Ναι, θα ρωτήσω. Ευχαριστώ, Πάνο. Καλά κάνετε και βάζετε ερωτήματα, να ξέρετε. Διότι και εγώ δεν τα ξέρω όλα. Πρέπει να ρωτήσω. Ό,τι σας απασχολεί, Χανιά, βρέχει. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλημέρα. Χαιρετισμούς. Α, για να πάμε σε διαφημίσεις. 19, επειδή τα λέγαμε χθες, 19 συλλήψεις μαθαίνω, λέει, από την υπηρεσία για ρευματοκλοπή σε ασπρόπυργο και κοροπή. Διπλή επιχείρηση, λέει, της αστυνομίας, παρουσία εισαγγελικών λειτουργών, εντοπίζοντας περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Στον ασπρόπυργο, λέει, σε καταβλισμό Ρωμά, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 12 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Την είχαν γραπώσει την ηλεκτρική ενέργεια και την πηγαίνανε παρακάτω. Κλοπή νερού και νερού. Εδώ είμαι, να το πω. Εδώ είμαι. Καθώς, λέει, και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Στη στελέχη, λέει, του ΔΔΕ, ξύλωσαν καλώδια 1120 μέτρων που χρησιμοποιούνταν, λέει, από τους ηλιθέτες για κλοπή ρεύματος από κολόνες φωτισμού. Ρε τους κολόνες φωτισμού. Στο Κοροπή την ίδια ώρα, πάλι σε οικισμό, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 7 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και παραβάσεις περιβαλλοντικής και οικοδομικής νομοθεσίας. Και 29 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κλπ. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εν τω μεταξύ, μου λέει μια ψυχή, δεν μπορώ να μην το πω, γιατί εγώ με ξέρετε, είμαι και λίγο. Έχω μια κακία μέσα μου. Σαν να κλέβεις εκκλησία, μου λέει, ψάχνετε τις ιστορίες αυτές. Γιατί λέγατε, λέει, στο ραδιόφωνο περί ρευματοκλοπών και καταγραφής του ΔΔΕ και τα λάθη κλπ. Εμείς, λέει, που πάμε και κάνουμε εκεί πέρα, είναι σαν να κλέβουμε εκκλησία. Με το που πάμε, λέει, τσάκτα, του γραπώνουμε. Είναι, λέει, μπροστά στα μάτια μας. Καλά, λέω, γιατί δεν το κάνανε τόσο καιρό. Καλό ερώτημα, διαφημίσεις.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Το έχω δει στο σινεμά.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
12: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
11: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα.
4: χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
15: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
17: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
18: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: σκηνή.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: την Ιταλία, πάμε και μια βόλτα στη Γαλλία, διότι το γνωστό ισχύει. Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, Vive la France! Βέβαια, έχουμε και αυτά. Χτύπησε το 112 στην Κρήτη, να ξέρετε, με ενημερώνει ο κύριος Γιαννίρης, ο οποίος είναι στο σύστημα αμέσως, ενεργοποιεί τα πάνω κάτω. Το 112 λέει ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις παύλα επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μηλοποτάμου στο Ρέθυμνο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Πριν από ένα λεπτό χτύπησε το 112, που σημαίνει λοιπόν εκεί στα ορεινά έχουμε ζητηματάκια και για να τα προσέξουν. Να, ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη. Βρέχει στα Χανιά, τι όμορφα τα Χανιά. Και με βροχή είναι όμορφα τα Χανιά. Έτσι, θα μου πει εσύ, πας επισκέπτης Ψάλτη. Προφανώς δεν πάω, δεν είμαι μόνιμος. Οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί πέρα τα ξέρουν καλύτερα. Καλημέρα, Αντώνη. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα στη Μελβούρνη. Καλησπέρα. Άρχισε και εδώ να βρέχει, λέει. Η πρόβλεψη είναι 40 χιλιοστά σήμερα, 40 αύριο, 30 το Σάββατο. Καλή επιτυχία στην Εθνική. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλυθέα, θα τα πούμε σε λίγο. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Αθανάσιο, σωστά. Μ' αρέσει, λέει, που μιλάτε σε πρώτο πληθυντικό για τον εαυτό σας. Δυσυπόστατος, λέει κύριε Ψάλτη. Είναι ψυχολογικό το ζήτημα, δεν είναι απλό. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Δύο πράγματα θέλω να σας πω. Καταρχάς, ας μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Σοβαρά. Εντάξει, θα πάμε λίγο αλλού, ρε παιδί μου, καταλάβατε τώρα. Χθες ο Πρωθυπουργός, λέει, έβγαλε πάλι κίτρινες κάρτες με αφορμή την ιστορία της αμετροέπειας και ενδεχομένως της αλαζονίας κάποιων. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει ο Πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός στα υπουργικά συμβούλια κατά καιρούς βάζει ζητήματα τρόπου συμπεριφοράς κυβερνητικών στελεχών. Θα μου πεις, το ερώτημα είναι τι γίνεται. Για να τα επαναλαμβάνει, πολύ φοβάμαι ότι λίγα πράγματα γίνονται. Έτσι. Λοιπόν, και απάντησε και στη δηλώσεις που είχε κάνει εδώ στον Άρη Πρωτοσάλτη η Ντόρα Μπακογιάννη για τα περί αλαζονίας και κάλεσε, λέει, να υπερασπίζονται οι υπουργοί το σύνολο του κυβερνητικού έργου και όχι μόνο, λέει, τα ζητήματα του υπουργείου τους. Μπα, μάλιστα. Και άλλο ένα που θέλω να σας πω για να μην το ξεχάσω, γιατί μετά θα χαθούμε με τις συνεντεύξεις, γιατί μ' άρεσε εμένα αυτό. Βρήκανε, λέει, στη Σιτία οι αρχαιολόγοι ένα κρανίο ρινόκερου 8,5 εκατομμυρίων ετών, κυρίες και κύριοι. Χθεσινή ιστορία, ε. Αυτό, λέει, έγινε τον περασμένο Μάρτιο σύμφωνα με τον καθηγητή παλαιοντολογίας και στρωματογραφίας Γιώργο Ηλιόπουλο. Αυτό είναι, λέει, στο γεωπάρκο της Σιτίας. Και βρέθηκε, λέει, βρέθηκαν διάφορα οστά, μεταξύ των οποίων και ένα κρανίο ρινόκερου. Αυτό, λέει, το συγκεκριμένο είδος ζούσε στη δυτική, λέει, Ευρασία και έχει βρεθεί, λέει, και στο Πικέρμι της Αττικής. Άκου να δεις, τότε ποιος ξέρει πώς να ήτανε η γεωμορφολογία του χώρου. Παράλληλα, λέει, στην Αίγυπτο, για να κλείσω, βρέθηκε, λέει, τάφος 1700 ετών, ο οποίος, λέει, αποκάλυψε πείμα στα αρχαία ελληνικά, αλλά και ξόρκια, λέει, για την προστασία των νεκρών. Άκου να δεις, ρε παιδί. Με αυτά τα πολύ ωραία και διαφορετικά, ελπίζω, τελειώνουμε την πρώτη ώρα. Αμέσως μετά έχουμε να πούμε και να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Αμέσως τώρα διαφημίσεις, αμέσως μετά το αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Εδώ θα είμαστε στο Sky 100,3. Επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
5: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και ναι.
8: Star FM 93.
9: Σύγχρονη δόμηση.
10: Πλήρης ανακαίνιση.
9: Άψογα υλικά.
10: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
9: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
10: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
10: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
9: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
10: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Είναι 5η-1η Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Πριν από λίγο, στάλει μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανιά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ελαφρά πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδο, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάδοι πρόσθεσης του κρουαζιερόπλου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ήρωα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο σε πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Όπως ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότερο από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Να αρχίσουμε από το σοβαρό περιστατικό με το αεροσκάφος και τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη του μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Η ρώτα τον χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, όπως είπε ο Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφου. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε πως αναστέλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ ως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες. Ο συγκυβερνήτης Ιππίκο Σωμάν είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Συνάδελφός του, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούνταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Πριν από λίγο έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Αποφεύγονται μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στη Σούδα εντωμεταξύ κατέβλεψε εκτάκτως χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλου με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει και άλλες έκτακτες αφήξεις στη Σούδα, η οποία θεωρείται ασφαλές λιμάνι. Ελαφρά πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδο, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο νησί έσπασαν κάδοι πρόσθεσης του κρουαζιερόπλου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλου είχε προσεγγίσει το λιμάνι μια μέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφηξή του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού χθες για τη στήριξη των πολιτών στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης 4 νέες παρεμβάσεις. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο μέτωπο των οφειλών, ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προάνεγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισερς με στόχο στην προστασία των συνεπών οφειλετών. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15 ημέρων. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: Στην ενίσχυση της προστασίας των συνεπών οφειλετών, εστίασε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, σχολιάζοντας το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες. Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες, τα λογοδοτούν, τόνισε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τους οφειλέτες και αυστηρότερες υποχρεώσεις για όσους διαχειρίζονται τα χρέη τους.
2: Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις 30%, 40% ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη, όσο τηρεί τη ρύθμισή του δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πληστηριασμό.
0: Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο το πουλόβερ του Σαξεστόρη της οικονομικής του πολιτικής, τον ως εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο, αναφέρει σε ανακοίνωση της Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με τον Αλέξη Τσίπρα να ασκεί κριτική και για τα επιδόματα στους πολίτες, χαρακτηρίζοντας τα φιλοδορήματα.
3: Ο Μητσοτάκης εμφανίζεται ως φιλέσπλαχνος και φιλοδορεί με κάποια επιδόματα.
4: Αναφέρεται στα επιδόματα
3: από
4: ξεκάθαρα.
3: Από τα ταμεία τα οποία γεμίζουν με το σταθερά υψηλό φόρο προστιθέμενης αξίας. Η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα σε όλη την Ευρώπη έχουν πάρει.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαιοκίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκρινε ότι η επιβολή απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαιοκίνησης. Υποστήριξε ότι στις βασικές αιτίες της ανόδου των τιμών είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, στο πλαίσιο του οποίου και οι δύο πλευρές πλήττουν ενεργειακές υποδομές. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και θετικές προοπτικές της. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και η επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζέντιμπαν στην Ελλάδα στις αρχές του 2027. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές στο Χρήστο Τριαντόπουλο. Παράλληλα, στο βουλευμά τους, οι αεροπαγίτες εξηγούν ότι η Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και 3 ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού για καταπαράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας.
5: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο. Για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος.
0: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρέγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη για την περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε επί χρόνια από καρκίνο των οθικών. Όπως ανέφερε, απευθύνθηκε σε κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία με παράρτημα στη Φλόρινα και παρουσία στη Θεσσαλονίκη, καταβάλλοντας συνολικά περίπου 100.000 ευρώ. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης, ενώ της υποσχέθηκαν ακόμη και αλλαγές στο DNA και στο RNA των κυττάρων με χρήση θερμοφόρων. Τελικά η γυναίκα γυναίκα που απομακρύνθηκε από την κλασική ιατρική πέθανε 2 μήνες αργότερα με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις. Ο κ. Κωνσταντινίδης έκανε λόγο για ένα δίκτυο που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, επεκτηνόταν στη Βιέννη αλλά και στη Μάλτα, όπου φέρεται να διακινούνταν ειδικά χάπια από μανιτάρια που δήθεν άλλαζαν τη διάθεση. Σε άλλες διεθνείς ειδήσεις, στην καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στην Γερμανία, ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Τα συνδικάτα και το Συμβούλιο Εργαζομένων προαναγγέλνουν σφοδρές αντιδράσεις και δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις από το 2027. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και στη χρήση πυρηνικών όπλων κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά τις ανακοινώσεις διαφόρων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό της συγκεκριμένης περιοχής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ομοσπονδιακό Ανώτο, το δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τενεσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών, πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μια εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση.
4: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του στην Ευρωλίγκα με τη Μακάμπη. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομιλών του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Η εθνική ποδοσφαίρου μετά από 2 μεγάλες εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας και επί της Γερμανίας υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης, σε έντρα στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά από την κόντρα που είχε με τον προπονητή πριν από το παιχνίδι με τη Δανία. Ο κορυφαίος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση.
7: Πάμε επόμενη γραμμή.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο Λεκανό πεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Θα ήταν ένα πιο ήσυχο κυκλοφοριακά πρωινό το σημερινό, αν δεν είχε συμβεί μια καραμπόλα πολλών αυτοκινήτων. Ο Γιάννης, ο φίλος ο Κροατής, ο οποίος μας ενημέρωσε πρώτος, έκανε λόγο για 8 αυτοκίνητα. Καραμπόλα λοιπόν 8 ενδεχομένως αυτοκινήτων στην κάθοδο της Κηφισού, στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Αυτό καθιστά την κάθοδο της Κηφισού απαγορευτική, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι ήδη από το ύψος της Αττικής Οδού προς τις Τρεις Γέφυρες έχουν ακινητοποιηθεί τα αυτοκίνητα. Οι εναλλακτικές όμως προς το παρόν τουλάχιστον δουλεύουν. Δηλαδή, όσοι είστε προς τα δυτικά προαστία, μπορείτε να κατεβείτε τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και από τους Αγίους Αναργύρους και μετά να πιάσετε την Εθνική Οδό, που θα έχετε περάσει στην ουσία αυτό το μποτιλιάρισμα. Απ' την άλλη πλευρά μπορείτε να κατεβείτε την γέφυρα της Μεταμόρφωσης, την Τατοίου και εν συνεχεία τη Δεκελίας, φίλες και φίλοι. Ενδεχομένως όσοι εξυπηρετήσετε τη Λεωφόρο Κίμης βεβαίως και να πάτε από το Γαλάτσι ή Κηφισίας, που είναι η πρώτη που έρχεται στο μυαλό όσων βρίσκονται στα βόρεια προάστια, είναι καλή προς το παρόν. Την Ερυθρέα έχει μικρές καθυστερήσεις και μετά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, σας κατεβάζει στο κέντρο της Αθήνας. Καλό θα ήταν να αποφύγετε με κάποιον από αυτούς τους τρόπους που αναφέραμε την κάθοδο της Κηφισού. Η άνοδος τώρα της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει τη συνήθεια εικόνα. Λιγότερη η κίνηση στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη συνήθως λιγότερη εννοώ, και ο Σκαραμαγκάς ακριβώς όπως τον περιμένουμε μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αντίθετα λίγη μόνο συννεφιά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με αρκετά μεγάλα ύψη βροχής. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο 9 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Και πάλι στην Κρήτη τα φαινόμενα δεν αποκλείται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθιος καιρός. 6 με 8 μποφόροι βοριάδες στο Αιγαίο και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλό μήνα κυρίες και κύριοι. Ελπίζω σωστά καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Και όπως σωστά μου υπενθυμίζει ο φίλος μου ο κύριος Κιμιονής, από σήμερα η χώρα μας θα αναβάλει την Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Είμαστε μη μόνιμο μέλος. Λοιπόν, για ένα μήνα θα είμαστε εμείς η προεδρεύουσα χώρα. Δεν ξέρω τι και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι έχουμε στο μυαλό μας, αλλά δίκιο έχει ο κύριος Κιμιονής γύρω από το ζήτημα αυτό. Επαναλαμβάνω, η χώρα μας είναι η προεδρεύουσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για ένα μήνα. Είναι κυλιόμενο το σύστημα, όπως η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Εμείς είμαστε μη μόνιμο μέλος για δύο χρόνια και πλέον από σήμερα για ένα μήνα είμαστε και πρόεδροι. Σε όλο τον πλανήτη. Για σκέψω αυτό, φίλε ακροατή. Χάρη, καλημέρα, καλημέρα στο Μάντσεστερ. Εχθές σου στείλα mail, δεν ήρθε ποτέ, δεν ξέρω γιατί, κάτι έκανα λάθος. Για να ζήσω συγγνώμη που δεν τα είπα χθες. Τις καλημέρες, κατάλαβες. Χαιρετισμούς, Χάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για να αφήσουμε τώρα τα πολλά-πολλά και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Ο κύριος Κουτρουλάρης, τον θυμάστε ενδεχομένως κάποιοι από εσάς, είναι τυχερός παυλάτικος γιατί έμπλεξε τώρα με το μετρό που πέρασε από κάτω, δημιουργήθηκαν προβλήματα στα σπίτια και. Χθες είχαν και τα κόμματα, πήγε και ο Αλέξης Τσίπρας, πήγε και η Ρένα Δούρου, έγινε και τη Δευτέρα μια συνέντευξη τύπου από τον Δήμο και είπε κάποια πράγματα ο Δήμαρχος εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω και εκπρόσωποι της εταιρείας που κατασκευάζει. Έχουμε δηλώσει και του αρμόδιου υφυπουργού του κ. Ταχιάου για την ιστορία. Για να δούμε που βρισκόμαστε και αν, γιατί ακούστηκε και αυτό, αν πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί όταν τα έργα επαναξεκινήσουν, ξαναενεργοποιηθεί δηλαδή ο Μετροπόντικας. Για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Κουτρουλάρη, τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Φθάλτη, καλό μήνα σε όλους σας.
0: Τι γίνεται, μπλέξαμε τα κόμματα τώρα, ήρθαν τα κόμματα, αρχίζουν και σας κυνηγάνε. Σε καλό δρόμο είσαστε κύριε Κουτρουλάρη. Λοιπόν, ναι, μην γελάτε καθόλου. Πάμε παρακάτω. Πού βρισκόμαστε
1: μετά. Εντάξει, κοιτάξτε να σας πω κάτι, από τη δική μας πλευρά τουλάχιστον. Είναι μια συμβολική κίνηση ότι έρχονται πολιτικοί αρχηγοί να δουν και οι ίδιοι την κατάσταση και ξέρετε, να δηλώσουν ένα παρόν και ότι παρακολουθούν το θέμα για να πιέσουν και εκείνοι.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Η πίεση, έχετε δίκιο, η πίεση έχει πολύ σημαντικό ρόλο για την επόμενη μέρα. Καταρχήν, επειδή εμείς τα είπαμε, συνεχίζουν να υπάρχουν επιβαρύνσεις στα σπίτια παρά το γεγονός ότι τα έργα του Μετροπόντικα έχουν σταματήσει από κάτω.
1: Κοιτάξτε, οι επιβαρύνσεις που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα είναι κυρίως λόγω των διαφορετικών καθιζήσεων, επειδή τα κτίρια έχουν κάτσει στραβά, δηλαδή κάθε πλευρά του κτίριου έχει κάτι διαφορετικά από την άλλη.
0: Ναι.
1: Οπότε πολλές κολόνες δέχονται βάρη και φορτία, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί. Με αποτέλεσμα τι να κάνουν, να παραμορφώνουν το σκελετό του κτιρίου.
0: Άρα να συνεχίζονται λοιπόν οι παραμορφώσεις. Σωστά, λιγότερες, αλλά συνεχίζονται.
1: Κοιτάξτε, όταν ένα κτίριο κάθεται στραβά.
0: Κάθεται στραβά.
1: Δεν συνεχίζονται.
0: Να σας πω, τι θα γίνει, τι στοιχεία, σας έχουν δώσει στοιχεία, ζητάτε στοιχεία αν δεν κάνω λάθος και με την παρέμβαση του Δήμου από την εταιρεία, την κατασκευαστική, αλλά γενικότερα στοιχεία για το τι αντιμετωπίζουν, τι βρίσκουν. Έχετε λάβει τα στοιχεία αυτά ή τα έχετε πάρει στα χέρια σας?
1: Εντάξει, εμείς τα ζητάμε τα στοιχεία από μέσα Μάρτη, τέλη Μάρτη.
0: Ναι, τώρα μπήκαμε στον Οκτώβριο.
1: Σωστά. Ό,τι στοιχεία πήραμε, τα πήραμε μέσω του Δήμου, ναι, μετά τη δεύτερη τρίτη προσπάθεια του Δημάρχου,
0: ναι,
1: τα οποία στοιχεία ήταν αυτά λυπή, ήταν αποσπασματικά, ήταν το 1/10 από αυτό που είχαμε ζητήσει, είχαν πάρα πολλά λάθη μέσα και ανακρίβειες.
0: Ναι.
1: Για να σας φέρω έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το δικό μου το κτίριο έχει δύο υπόγεια, γιατί κάτω έχει καταφύγιο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο σημαίνει ότι φτάνει στα 9-10 μέτρα βάθος μας με τα θεμέλια.
0: Μάλιστα.
1: Και η σύραγγα είναι στα 13 μέτρα. Και όταν είχαν έρθει να κάνουν αυτοψία προτού περάσει το μετρό, τι κάνανε, καταγράφανε τα κτίρια, τα χαρακτηριστικά του. Και ενώ είχε σημειωθεί από εκείνη την εταιρεία που έκανε την αυτοψία ότι έχω δύο υπόγεια, κάποιο πήγε μετά με μπλάνκο και το άλλαξε και το έκανε ότι έχω ένα υπόγειο.
0: Άρα τι, χάθηκε ένα υπόγειο στον δρόμο?
1: Κάπου χάθηκε στη διαδρομή, μάλλον.
0: Ναι, είναι.
1: Αυτό είναι προφανώς. Τώρα δίνει παραποίηση στοιχείων για να φαίνεται ότι η σύραγγα δεν θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα γιατί έχει απόσταση από την επιφάνεια.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι όπως και να έχει. Υπάρχει ένα αντικειμενικό ζήτημα με προβλήματα τα οποία πρέπει με κάποιον τρόπο και να αντιμετωπιστούν αφενός και αφετέρου, υποψιάζομαι, να κάπου να μετακινηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες οι οποίες συνεχίζουν και μένουν εκεί, που τα σπίτια τους, ας πούμε, μου λέγατε και την προηγούμενη φορά, δεν ανοιγοκλίνουν τα παραθυρόφυλλα, τα κουφώματα. Υπάρχει ενδεχόμενο μεταφοράς, μετακίνησης κάποιων οικογενειών? Έχετε κάποια τέτοια οικογένεια για αυτήν την υπόθεση?
1: Επίσημα δεν έχει βγει ακόμα κάποια ανακοίνωση, γιατί θεωρώ ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς περιμένουν τα πρώτα πορίσματα και τις πρώτες εκτιμήσεις από το τεχνικό επιμελητήριο.
0: Μάλιστα.
1: Ανεπίσημα, υπάρχουν αυτές
0: οι
1: πληροφορίες ότι σε διάφορες πολυκατοικίες, και ειδικά εκεί που σταματήσαμε τροπότητα, γιατί οι πολυκατοικίες έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ, mm-hmm. για να μπορέσει να ξαναξεκινήσει, είναι πολύ πιθανόν να βγάζουν τους ανθρώπους από το σπίτι για να υποστηλώσουν τα κτίρια ώστε να περάσει ο μετροπόδικας.
0: Επιμένω να λέω, κύριε Κουτρουλάρη, αυτό είναι δικές μου πληροφορίες, ότι επειδή αντίστοιχα προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο εξωτερικό, υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι προστασίας των κατοικιών, δηλαδή οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνδράμουν και να προστατεύσουν τα σπίτια και ταυτόχρονα να γίνει γραμμή. Το έχουμε πει και άλλη φορά μαζί. Εσείς δεν εναντιώνεστε στη γραμμή του μετρό, αλλά το πρόβλημα είναι απλώς να μην υπάρχει ζήτημα για τη στατικότητα των σπιτιών.
1: Δεν εναντιώθηκε ποτέ. Δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα.
0: Ναι, όχι, όχι, το κατάλαβα. Απλώς το λέω γιατί βλέπω διάφορα μηνύματα τώρα που έρχονται γι' αυτό.
1: Θα σας πω κάτι. Εμείς στην Κυψέλη έχουμε δεκαετίες τώρα τεράστιο πρόβλημα συγκοινωνίας, γιατί δεν έχουμε ούτε σε σταθερή τροχιά μέσα, έχω δύο τρόλεϊ που συνδέονται. Οπότε είναι τεράστια ταλαιπωρία για τον κόσμο να κινείται με δημόσια μέσα. Οπότε το περιμένουμε χρόνια το μετρό εμείς. Αλλά το θέμα είναι ότι σε ένα τέτοιο δημόσιο έργο, τέτοιου μεγέθους, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και ασφάλεια. Εκάτω. Δεν μπορεί για να γίνει ένα σειρμό και μια σύρακα τώρα να καταστραφούν 40 κτίρια από πάνω. Mm. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Αν δεν είχαμε φωνάξει τόσο πολύ και οργανωθεί, θα είχε σαφτεί το θέμα. Θα μπαίνανε οι μηχανικοί τους μέσα, θα βάφανε τις ρογμές και τα σπίτια θα μένανε με χτυπημένες κολόνες και χτυπημένα θεμέλια.
0: Έχουν έρθει, για να κλείσουμε, έρχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, παρακολουθούν την εξέλιξη των επιπτώσεων στις πολυκατοικίες της ευρύτερης περιοχής, κύριε Κουτρουλάρη?
1: Κοιτάξτε, όταν ενημερώνουν τους μηχανικούς της ελληνικό μετρό, πάντα έρχονται.
0: Okay.
1: Δεν μας έχουν πει ποτέ όχι, δεν θα έρθουμε.
0: Okay.
1: Και αλλήμον αυτό.
0: Άρα, λοιπόν.
1: Αλλά επί της ουσίας δεν έχουν κάνει καμία παρέμβαση. Απλά έρχονται, θα δούνε με το μάτι,
0: ναι,
1: ούτε καν θα τις καταγράψουν, σκεφτείτε τις ζημιές.
0: Ναι. Οπότε δεν έχετε εικόνα, δηλαδή, τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συγκεκριμένη ιστορία.
1: Περιμένουμε όλοι το πόρισμα, το πρώτο πόρισμα από τον τεχνικό επιμελητήριο, γιατί οι μηχανικοί του ΟΤΕ δεν έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες.
0: Πότε περιμένετε να το λάβετε για να κλείσουμε?
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος μας είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέσα σε 10 μέρες θα βγουν κάποια πρώτα πορίσματα. Τώρα τα περιμένουμε εν αγωνίως. Και πρωτού κλείσουμε, κύριε Φθάλη, να σας πω ότι το Σάββατο, τώρα στις 3 του Οκτώβρη,
0: ναι,
1: στις 6 ώρα έχουμε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κυψέλης και θέλουμε να καλέσουμε όλους τους κατοίκους της Αθήνας, γιατί δεν είναι τοπικό ζήτημα. Ο Μετροπόντικας θα συνεχίσει, θα πάει στην Αλεξάνδρα, θα πάει στα Εξάρχεια, θα πάει στο Κολονάκι και πρέπει όλοι να δώσουμε ένα χειρό μήνυμα ότι δεν μπορούμε να διακυβεύουμε ανθρώπινες ζωές και σπίτια μόνο και μόνο για να ολοκληρωθεί ένα δημόσιο έργο με πολύ πρόχειρο τρόπο.
0: Ναι, πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας όλων των από πάνω. Είναι δεδομένο. Ευχαριστώ, κύριε Κουτρουλάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
0: δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κύριο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μην μου λέτε κάποιοι, μα γιατί συνέχεια ασχολείσαι με την ιστορία? Είναι πολύ, πολύ σοβαρή και πολύ. Για σκεφτείτε τώρα στα καλά καθούμενα να έχει το σπίτι σου και ξαφνικά να μην έχει να μείνει μέσα ή να έχει σημαντικέ φθορέ ή ρογμέ κλπ. Και να μην ξέρει αν το σπίτι θα αντέξει ή όχι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίε και κύριοι. Ξέρετε τι είναι ωραίο? Να μην χρειάζεσαι να αποφασίζεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις το Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, turbo κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Hyundai i20 Turbo χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο
2: Stan FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
7: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε.
5: Πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
7: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε

0: σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
1: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Σε κατάσταση κόκκινου συγκιαρμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Πριν από λίγη ώρα έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθυμνού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετηθητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτηριό σε πτήση θρίλερ από τον Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλό μήνα κυρίες και κύριοι. 7 και 33 πρώτα λεπτά. Όχι με συννεφιά, σχετικά καλύτερο καιρό από τη χθεσινή ημέρα. Ξεκινάει η πρώτη μέρα του Οκτώβρη. Καλό μήνα σε όλους λοιπόν. Μου στέλνετε τώρα μηνύματα κάποιοι. Προφανώς τώρα μπήκατε στην παρέα. Αλλά τα έχω πει εγώ από νωρίς ότι σήμερα καταρχήν γιορτάζει ο Ανανίας. Ένα. Είναι Διεθνής ημέρα καφέ ημέρα μας. Είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων ημέρα μας. Γελάς. Και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Μπορεί και να είναι η μέρα μας. Αναγκαστικά. Λοιπόν, 8 παρατέταρτο έχουμε το ρίζο. Άρα, ξαναλέω, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του skyradio.gr, είτε μέσω Viber 698-123-1003, στέλνετε τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Χρήστο μου, μου λες το εξής. Προσπαθώ από χθες να πληρώσω, λέει, τον ένφια και μου βγάζει μήνυμα: η λειτουργία πληρωμών είναι προσωρινώς απενεργοποιημένη. Η τράπεζά σου το βγάζει αυτό το μήνυμα. Πήγαινε σε μια άλλη τράπεζα, δεν έχει μια άλλη επιλογή. Ε? Ή βάλε κάποιον άλλο να το πληρώσει για να μην τάρθει. Θα χρεωθεί, εντάξει, ένα λεπτό. Πόσο θα είναι τώρα, μια μέρα. Αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Καλημέρα, Χρήστο. Δεν ξέρω πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να πάμε στην παρέα μας τον κύριο Θανάση Δευλιώτη. Ο κύριος Δευλιώτης είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Τον κάλεσα. Με αφορμή τώρα τα γνωστά του Media Watch που ψάχνει δεξιά και αριστερά, βρήκε λέει και κάποιους οδοντιάτρους οι οποίοι κάνουν κάποια πράγματα που ενδεχομένως να επιτρεπόταν να τα κάνουν, αλλά τους έχει πιάσει στο κόκκινο. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται και με το κομμάτι των οδοντιάτρων. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα και σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ξέρω ότι σας φέρνω τα πάνω κάτω, αλλά υπομονή. Υπομονή.
1: Είμαι λίγο άρρωστος.
0: Α, περαστικά, σε καλό δρόμο είστε. Α, μπήκε με δύναμη. Λοιπόν, να σας πω, καταρχάς, επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται στα οδοντιατρία να κάνουν κάποιες ενέσεις ή αλουρονικού κλπ. Γιατί εδώ έχει αρχίσει ένα σύστημα τέτοιο να κουβεντιάζεται. Γιατί από ό,τι έμαθα εγώ, ότι ψιλοεπιτρέπεται αυτό. Επιτρέπεται λοιπόν, από τον νόμο.
1: Ήμουνα ξεκάθαρος από ό,τι έχω μιλήσει και είμαι και τώρα. Με το νόμο, στο νόμο των οδοντιάτρων, όλη η περιοχή,
0: ναι,
1: του στόματος, ως τα γνάθη, δόντια, μαλακή, περακή, μενιστή, είναι τις αρμοδιότητες του οδοντιάτρου της αποκλειστικής ευθύνης.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά, ακόμη και η τελευταία εγκύκλωση, που εγκύκλωση όπως ξέρετε είναι κάτω από νόμο ή κάτω από υπηρετική απόφαση,
0: ναι,
1: είναι διευκρινή.

0: πολιτική. Η τελευταία λοιπόν που βγήκε από τον Μάριο του Θεμιστόπουλου λέει ότι είναι μια ιατρική πράξη η οποία γίνεται από γιατρούς, γίνεται και από οδοντιάτρους στην περιστοματική περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Το διευκρινίζει, γιατί υπάρχει και ένας πόλεμος, ανταγωνισμός, συντεχνιακός, γιατί έχουν βγει πάρα πολλά ινστιτούτα που δεν έχουν καν άδεια λειτουργίας παροχής υπηρεσιών υγείας και κάνουν τέτοιες πράξεις, και νομίζω είναι γνωστά και από παλιά, τα ξέρανε τότε και οι γιατροί. Αλλά να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί βγαίνει μια τάση, μου το λένε οι συνάδελφοι εμένα, ότι απαξιώνεται και επιστημονικά ο οδοντίατρος. Εντάξει, δεν είναι ούτε πολιτικός μηχανικός που κάνει μποτόξ, ούτε υδραυλικός που κάνει μποτόξ.
1: Ναι, okay,
0: ο οδοντίατρος.
1: Okay, okay.
0: Είναι μια θεραπευτική πράξη που έχει ανακαλυφθεί από πολύ παλιά. Δηλαδή, το μποτόξ, την ποτουλινική τοξίνη. Από πολύ παλιά έχει ανακαλυφθεί ότι κάνει πολύ καλό στις εισπάσεις των ιών, στην μυϊκή υπερδραστηριότητα.
1: Άρα το πρόβλημα
0: άλλα.
1: Λοιπόν, ωραία. Άρα λοιπόν το πρόβλημα ποιο είναι, η διαφήμιση ενδεχομένως που γίνεται, που απαγορεύεται.
0: Το πρόβλημα, και ευχαριστώ βέβαια που με καλείτε, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να είμαι στο βήμα. Η διαφήμιση είναι το πρόβλημα γενικά στην υγεία. Και έχουμε συζητήσει πάνω σε αυτό το θέμα, και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ειδικά έχει κινηθεί απέναντι προς τον Υπουργό για να βρει λύσεις για το θέμα της διαφήμισης σε όλες τις ιατρικές υπηρεσίες. Η διαφήμιση είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ειδικά, καλά, τώρα τελευταία έχουμε δει όντως διαφημίσεις, οι οποίες είναι προκλητικές, θα έλεγα, και δεν συνάδουν με την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος. Και γι' αυτό έχουμε και πειθαρχικά συμβούλια που κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση, και συνέχεια, όποτε έχει μια καταγγελία, φυσικά καλούν, αλλά πολλές φορές και αυτεπάγγελτα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλύπτουν.
1: Ωραία, ερώτημα. Μάλλον δύο ερωτήματα. Πρώτον, γιατί ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχει από την αρχή όταν εντοπίζονται? Γιατί καταλαβαίνω ότι τώρα άρχισε το σύστημα να ψάχνει. Πέραν του γεγονότος αυτό που μου είπατε, ότι κοιτάξτε να δείτε ότι και σε εμάς υπήρχαν καταγγελίες ή και εμείς όταν βλέπαμε κάποια πράγματα παρεμβαίναμε. Να σημειώσω δε ότι στο δικό σας το σύστημα των ελέγχων και του κομματιού των ποινών προείσταται δικαστικός, έτσι. Δεν είναι όπως στον Πανελλήνιο.
0: Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου και στους συλλόγους. Στους συλλόγους είναι πρωτοδίκης, μάλλον, στους διατηρητικούς συλλόγους. Και το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο, που είναι της Ομοσπονδίας, έχει εφέτη.
1: Μάλιστα. Άρα είναι δικαστικό.
0: Σαν πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Άλλα μέλη του συμβουλίου είναι οδοντίατροι αιρετοί.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος είναι δικαστικός.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω.
0: Και είμαστε και πολύ αυστηροί γενικά τόσα χρόνια. Και οι ιατρία έχουμε κλείσει με αναστολή, δηλαδή. Έχουμε κλείσει ιατρία που δεν έχουν άδεια λειτουργία ή που δεν είχαν τροποποιήσει την άδεια λειτουργία.
1: Πρόεδρε, πώς ανοίγουν αφού δεν έχουν άδεια? Δηλαδή, θέλω να πω ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γενικότερα, κάποιοι πέφτουν από τα σύννεφα διαπιστώνοντας ότι γίνονται πρώτον κάποιες πράξεις, μετά γίνονται πράγματα μέσα στα οποία δεν έχουν άδεια. Πώς ανοίγουν χωρίς άδεια?
0: Λοιπόν, ινστιτούτα που, για να είμαστε ξεκάθαροι, ινστιτούτα που διαφημίζανε λεύκανση και δεν είχαν καν την αρμοδιότητα να κάνουν λεύκανση, τα έχουμε κλείσει διότι δεν είχαν άδεια λειτουργίας οδοντιατρίου. Δηλαδή, πήγαινες με εισαγγελέα με αστυνομία και έκλεινες έναν που διαφήμιζε οδοντιατρική πράξη χωρίς να έχει οδοντίατρο. Που πάλι άπτετο της καθαρά αισθητικής. Της αποκλειστικά αισθητικής. Σε κάποια φάση τη λεύκανση, τα θυμόσατε κι εσείς, είχε κυκλοφορήσει πολύ και ανοίγαν λευκατζίδικα που τα λέγαμε εμείς τα μανιτάρια, φυτρώνανε. Και για να τα κλείσουμε και για να σταματήσει αυτή η κατάσταση, δώσαμε αγώνα.
1: Ναι.
0: Με επιμονή, με υπομονή, χωρίς να έχουμε βοήθεια από κυβερνήσεις.
1: Κακός. Κακός, κατά την άποψή μου, κακός.
0: Πολύ κακός. Θα
1: προσοχή.
0: Το πω και αυτό.
1: Πέστε μου και κάτι άλλο. Γιατί
0: όχι, θέλω εδώ να πω
1: κάτι.
0: Χίλια, συγγνώμη. Αυτό εδώ με την εφαρμογή της AI που πολύ ωραία παρουσίασε ο Υπουργός.
1: Ναι.
0: Το έχουμε ζητήσει σε ένα μεγάλο πακέτο από ένα ΕΣΠΑ προς το Υπουργείο του κ. Παπαθανάση Ανάπτυξης.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα μεγάλο ΕΣΠΑ που ένα κομμάτι ήταν αυτό το σύστημα, προκειμένου να εντοπίζουμε τα κόκκινα και να ειδοποιείται την ίδια ώρα και ο παράνομος, ο οδοντίατρος και η Ομοσπονδία για να κινηθεί.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί, και μάλλον να απαντώ και στην προηγούμενη ερώτησή σας, μετά τον κορονοϊό, με την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας και των ψηφιακών πλατφορμών, χάνεται η μπάλα. Υπάρχει μια τεράστια έκταση και διάχυση πληροφοριών, και γι' αυτό εμείς ανησυχούμε για τις παραπιστικές διαφημίσεις. Που εμείς πηγαίνουμε μόνοι μας, μας παίρνουν μια καταγγελία, ανοίγουμε, βλέπουμε τη διαφήμιση, έχει εξαφανιστεί η διαφήμιση. Ή φωνάζουμε κάποιον να. Το πειθαρχικό, ας πούμε. Καλύτερα να σπουδαστεί στο πειθαρχικό ή στο διοικητικό σύμβολο για απολογία για να πάει στο πειθαρχικό. 100.000 δικαιολογίες ότι. Μα την έχω κατεβάσει τη διαφήμιση, την έχω κάνει.
1: Ναι, αλλά την έκανε.
0: Θέλουμε βοήθεια. Ναι, θέλουμε βοήθεια.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω. Άλλο ερώτημα.
0: Βοήθεια,
1: κύριε Πρόεδρε, άλλο ερώτημα, γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Σας το είπα και χθες στο τηλέφωνο. Θέλει, μάλλον είναι δόκιμο ένα συνάδελφο, ένα συνάδελφο, όποιο κάνει μια διαφήμιση ή ξέρω, κάνει μια πράξη που ενδεχομένως δεν επιτρέπεται, να του επιβάλλει πρόστιμα ή να του κλείσει προσωρινά το οδοντιατρίο. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι δόκιμο το ίδιο το επάγγελμα να αυτό, πώς θα το πω, να καθαρίζει από κομμάτια τα οποία δεν είναι σύνομα, ή πρέπει να υπάρχει άλλος ελεγκτικός μηχανισμός?
0: Όταν έχουμε το συμφέρον και του επαγγέλματος πάνω απ' όλα, έτσι, και το επαγγελματικό συμφέρον, και μιλάω για τους αιρετούς,
1: ναι, ναι.
0: Όταν πάνω απ' όλα έχουν την ίδια ώρα, αν μπορούν, και το επαγγελματικό συμφέρον των πολλών και όλων, αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας, είναι δοκιμότατο. Πρόσφατα έχουμε κάνει αναστολή λειτουργίας ιατρείου, γιατί υπήρχε μια φτηνή παραγωγή σε TikTok που δεν συνάδει με την αξιοπρέπεια του επαγγελματός.
1: Διαφήμιση δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω. Διαφήμιση μέσω κοινωνικών δικτύων.
0: Εντάξει, εγώ με βγάζω σπυράκια με τη λέξη διαφήμιση. Ναι, αυτό.
1: Τι να κάνω, ένα κλάμα είναι, για να το βγάλω.
0: Η διαφήμιση. Ναι. Και πείτε μου αν έχω λάθος, γιατί λένε ότι είμαι ο πιστοδρομικός. Δώστε με ένα λεπτό. Η διαφήμιση, σαν λέξη διαφήμιση και μόνο, παραπέμπει ότι θα προσελκύσω και θα πω και κάτι παραπάνω από το κανονικό. Πρέπει να βγουν κανόνες ακριβώς. Γι' αυτό ζητάμε εμείς την αναθεώρηση του τεντολογικού κανονισμού που έχουμε από το 2009, που ακόμα λέει ότι απαγορεύεται η προβολή στο χρυσό οδηγό και είναι αναχρονιστικότατη. Να μπουν οι κανόνες της, ας το πω, εμπορικής επικοινωνίας.
1: Ωραία, ας μπει επικοινωνία. Δεν θα μαλώσουμε τώρα. Ναι.
0: Να γράφει ο νόμος τον κανόνα.
1: Μάλιστα.
0: Ο δοντίατρος, εκεί ο δοντιατρίο λέγεται έτσι.
1: Τέλος.
0: Τη διεύθυνση. Ναι, ναι. Τέλος. Και οι υπηρεσίες. Και τα πτυχία που κατατίθενται στον οδοντιατρικό σύλλογο πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Τα πτυχία εννοώ και τα μεταπτυχιακά. Και κάτι τελευταίο να πω.
1: Παρακαλώ, κύριε.
0: Ήμουν και άρρωστο τώρα, Αλεξάνδρα, για τον Μπότοξ. Η άποψή μου είναι ότι, και αυτό ισχύει και για άλλες ειδικότητες, το σημαντικότερο είναι η εκπαίδευση σε όλες τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους που έρχονται. Μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν τίτλο επαγγελματικό, αλλά χρειάζεται και εκπαίδευση και επιστοποίηση. Σε όλες τις νέες επιστημονικές θεραπείες χρειάζεται μια επιστοποίηση. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία το έχει προτείνει αυτό. Έχει Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων που πιστοποιεί τους παρόχους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, δηλαδή τις εταιρείες, τις επιστημονικές και τους συλλόγους που κάνουν σεμινάρια. Πιστεύω ότι θέλει πιστοποίηση σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους για να νιώθει ασφαλής ο κόσμος.
1: Και
0: αν δεν έχει την πιστοποίηση, να μπορεί να το κάνει.
1: Ευχαριστώ.
0: Έτσι έχουμε κάνει με το πρωτοξίδιο του αζότου. Και κλείνω εδώ, την εισπνεώμενη χαλάρωση με δείγμα πρωτοξιδίου του αζότου και οξυγόνου, που χαλαρώνει ο ασθενής εντελώς, ο φοβικός ασθενής, και γίνεται με πιστοποιητικό καταλήτη στο οδοντιατρίο και με κατάρτιση των οδοντιάζων που τα παρέχουμε εμείς. Με υπουργική απόφαση βγαίνουν αυτά.
1: Ευχαριστώ.
0: Θέλουμε να κάτσουμε στο τραπέζι όλοι οι γιατροί
1: και να βρεθούν λύσεις προφανώς.
0: Και να δούμε τις λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις, αν δεν κλείνουμε τα μάτια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πεδρέ. Ευχαριστώ. Καλημέρα και περαστικά. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δευλιώτης είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για αυτά που βρήκε το σύστημα. Και ελπίζω, ξαναλέω, να συνεχίσει το σύστημα να ελέγχει και να μην σταματήσει. Λοιπόν, κύριε Σχολιομιχάλης, γρήγορα κατά τη κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Τώρα το πόσο γρήγορα, καλό μήνα. Όπως ξέρεις, είχαμε καραμπόλα 7-8 αυτοκινήτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των Τριών Γεφυρών, εκεί που βγαίνουμε για το Ήλιον, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Και η ουρά έχει φτάσει ήδη πίσω στη Λυκόβρηση και θα πάει Κηφισιά. Θα πάει η Νέα Κηφισιά.
1: Άρα να βρουν έναν εναλλακτικό
2: δρόμο. Πρόσεχε να δεις. Η Δημοκρατία, η λεωφόρος Δημοκρατία ήταν πολύ καλή εναλλακτική. Αρχίζει να πίζει και η Δημοκρατία και η λεωφόρος Φυλής. Προς το παρόν, καλή είναι η εναλλακτική της Τατοίου ακόμα. Γέφυρα Τατοίου δηλαδή. Κατεβαίνουμε Δεκελίας, Νέα Φιλαδέλφια και ερχόμαστε χαμηλά. Ή Κίμης Βεϊκού, όσοι εξυπηρετούνται βεβαίως, ή κάθοδο κηφισίας που έχει κινησούλα, αλλά βαστάει καλά ακόμα, okay, αρκετά okay. καλά.
1: Ωραία, ωραία.
2: Τα υπόλοιπα σημεία είναι όπως τα περιμένουμε, Γιώργο μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, θέλετε να κερδίσετε δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε το deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπε στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, αυτού του ραντεβού του εβδομαδίου. Ο Διονύσης Ρίζος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να κουβεντιάσουμε και να απαντήσει στα ερωτήματά σας, να δούμε αν έχει κάτι επικαιρότητα από τα νέα δεδομένα που έχουν να κάνουν με το ασφαλιστικό, παύλα, συνταξιοδοτικό. Καλημέρα, Διονύση.
9: Καλημέρα, καλημέρα, Σωκρατές.
8: Τι έχουμε, έχουμε κάτι προς ανακοίνωση ή θα πάμε στα ερωτήματα?
9: Από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, το θέμα με τη ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία αυξάνει τις δόσεις από 72 σε 120, αυξάνει την περίοδο που μπορεί να υπαχθεί μέχρι 31/12/2024, λήξη πρόθεσμες οφειλές.
8: Ναι.
9: Θα πρέπει όμως από 1/1/25 και μετά να είναι ρυθμισμένα και ενήμερα οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.
8: Μάλιστα.
9: Για να υπαχθεί και το υπόλοιπο κομμάτι της 120 δόσεις. Το πρόβλημα σε αυτό είναι το πολύ ψηλό επιτόκιο, 5,84%, το οποίο ουσιαστικά καθιστά πολύ δύσκολη τη ρύθμιση, γιατί στο βάθος χρόνου η οφειλή αυξάνεται αντί να μειώνεται και δεν προσφέρει και κίνητρο περικοπής ή κουρέματος στα πρόσθετα τέλη και τους τόκους, όπως ήταν η ρύθμιση 46-11-2019.
8: Α, δεν έχει τέτοιο δεδομένο.
9: Δυστυχώς όχι.
8: Μάλιστα, αυτό δεν το ήξερα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, η αλήθεια. Δεν μπορεί
9: αυτό
8: να...
9: ήταν και αυτό που περιμέναμε. Περιμέναμε να δώσει μια δυνατότητα κουρέματος προς τα τέλη και τοκοφορία της οφειλής,
8: ναι,
9: που όμως δεν κατέστη δυνατό και από ό,τι καταλαβαίνω δύσκολα θα περπατήσει πολύ και αυτή η ρύθμιση, γιατί ο κόσμος περίμενε μια ελάφρυνση της οφειλής για να μπορέσει να ρυθμίσει.
8: Okay. Πάμε στα ερωτήματα. Ξεκινάμε. Φίλη Αγγελική, 28 χρόνια στο ΙΚΑ. Δεν μας λέει βέβαια η ηλικία, αλλά μας λέει ότι αν βγω στη σύνταξη στα 62, αν με συμφέρει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αν με συμφέρει, αλλά...
9: Προφανώς και συμφέρει να βγει στη σύνταξη στα 62. Είναι πριν τα 67, 5 χρόνια. Άρα είναι συμφέρουσα επιλογή να βγει κάτι νωρίτερα στη σύνταξη, ακόμη και να συνεχίσει να εργάζεται. Τώρα, αν θέλει να πάρει μειωμένη σύνταξη, πρέπει να θυμάται ότι πρέπει να έχει τελευταία πενταετία από 100 έτσι πανά έτος. Αν δεν έχει αυτό, δεν θα μπορεί να βγει στα 62 παρά μόνο με πλήρη αν έχει 40 χρόνια.
8: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Η Βασιλική, γεννημένη το 72, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα συνεχόμενα από το 91. Έχω, λέει, την κόρη μου γεννημένη το 99, είμαι μόνο γονέας, πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη?
9: Δυστυχώς δεν υπάρχει ρύθμιση για τις μονογονεϊκές οικογένειες και επειδή έχει γεννηθεί το 1972 η ακροάτρια συμπληρώνει το 50ο έτος ηλικίας της μετά το 2021, που είναι η λήξη της μεταβατικής περίοδου για την ειδική ρύθμιση για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων. Επομένως η δυνατότητα συνταξιοδότησης της πάει με τα γενικά όρια ηλικίας 62 με 40. Λογικά όταν το 2034 συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας της, θα έχει συμπληρώσει πλήρως τα 40 έτη ασφάλισης, αν έχει ξεκινήσει το 91, όπως λέει. Δεν μπορεί να φύγει όμως νωρίτερα, δηλαδή ακόμη και αν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, αν δεν έχει συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας σου, δεν μπορείς να υποβάλεις έτσι την εξοδότηση.
8: Μάλιστα. Πάμε στον Γιώργο. Πήρα σύνταξη το 16, αλλά δούλεψα στο 19. Κατέθεσα για τα 3 χρόνια και πήρα την αύξηση που δικαιούμαι. Δικαιούμαι αντίστοιχη αύξηση και στο επικουρικό, και αν ναι, τι πρέπει να κάνω?
9: Ειδική αίτηση για την αύξηση του επικουρικού για την προσθήκη των εισφορών μετά τη συνταξιδότηση.
8: Okay. Ο Μιχάλης λέει το εξής. Γεννημένος, λέει, το 1967, Απρίλη. Έχω από το 85 έως το 88 τρία χρόνια ΙΚΑ. Από το 92 έως σήμερα πρώην ΟΑΕ και τέσσερις ημέρες δεν το 85 έχω και ΝΑΤ. Τον Απρίλιο του 27 θα είμαι 60 και σύνολο ασφαλιστικού βίου 37 έτη. Συμβαίνει...
9: Τον Απρίλιο του 27 μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης αφού συμπληρώνει τα 60 του και μπορεί πλέον να μεταβιβάσει το φάκελο με την ειδική διάταξη διαδοχής ασφάλισης το πρώην ΤΕΒΕ, να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη με την ειδική διάταξη του ΝΑΤ που προβλέπει πάνω τους 20 ετίες και συμπλήρωσε 72 με το άθροισμα με την ηλικία, επομένως μπορεί να υποβάλει την αίτηση συνταξιοδότησης του κανονικά 2 χρόνια νωρίτερα για πλήρη σύνταξη. Δεν χρειάζεται να περιμένει στο 62.
8: Ναι, γιατί βλέπω, λέει ο άνθρωπος, ότι συνεχίζω, λέει, και στις δύο περιπτώσεις να εργάζομαι ως αυτοαπασχολούμενος, αλλά αφού μου λες ότι μπορεί να βγει στα 60, είναι ένα ενδιαφέρον.
9: Και φυσικά μπορεί να συνεχίζει και την εργασία του αυτοαπασχολούμενος. Η συμφέρουσα επιλογή είναι και τα δύο. Δηλαδή, και να παίρνεις τη σύνταξη για να ψήνεις το εισόδημά σου και να συνεχίζεις την απασχόληση.
8: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ο Γιάννης λέει το εξής. Είμαι γιατρός. Υπηρέτησα στον ελληνικό στρατό ως απλός πολίτης, ιατρός, όχι δόκιμος, για 19 μήνες, από τους οποίους τους τελευταίους 3 μήνες θητείας μου ως βοηθός γιατρός σε παθολογική κλινική στρατιωτικού νοσοκομείου. Τι ισχύει συνταξιοδοτικά τόσο για τους πρώτους 16 μήνες, όσο και για τους 3 τελευταίους που ήταν σε νοσοκομείο?
9: Τίποτα απολύτως. Κοινή θητεία μπορεί να εξαγοραστεί όπως εξαγοράζεται στρατιωτική θητεία στις περιπτώσεις των. Των απλών ασφαλισμένων. Με 20% επί των αποδοχών σου μπορεί να υποβάλει σε εξοδότηση και να εξαγοραστεί ο χρόνος αυτός ο πνευματικός.
8: Okay. Ο Γιάννης, τελευταίο ερώτημα γιατί νομίζω δεν έχουμε και άλλο χρόνο, λέει το εξής. Μπαίνοντας, λέει, στον ΕΦΚΑ με τους κωδικούς, είδα ότι μου λείπει μια χρονιά από το ΤΕΒΕ ασφαλισμένος από το 91 έως το 2000, το 1994 μου λείπει. Γιατί, λέει, δεν το είχα πληρώσει, αλλά έκανα διακανονισμό αργότερα και το πλήρωσα. Κάνω κάτι τώρα ή σε 2 χρόνια που θα καταθέσω για σύνταξη θα το διορθώσουν?
9: Αυτό θα διορθωθεί τότε εφόσον φαίνεται ότι έχει εξοπλιστεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Καλό είναι να πάρει μια βεβαίωση τώρα που είναι νωρίς, ναι, για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα στη συνέχεια.
8: Οκ, okay, γιατί λέει ο άνθρωπος ότι έδωσα τις καρτέλες του ΙΚΑ για καταμέτρηση. Πω πω, είχε καρτέλες του ΙΚΑ. Θα μετρήσουν και το ΤΕΒΕ ή όχι, λέει, και επειδή δεν θα συμπληρώνουν
9: μέχρι. Δεν μετράνε παράλληλα με το ΙΚΑ το ΤΕΒΕ. Πρέπει να κάνεις ξεχωριστή αίτηση που να ζητάς βεβαίωση χρόνου ασφάλισης από τον ΟΑΕ που θα σου χορηγήσει μια βεβαίωση από πότε μέχρι πότε είναι η ασφάλισή σου και τι δεν οφείλεις.
8: Άψογα. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
9: Την καλημέρα μου. Καλημέρα σου, ακροατής. Καλό μήνα.
8: Ευχαριστώ, Διονύση, μου επίσης. Καλό μήνα, να είμαστε καλά. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας κάθε Πέμπτη. Έχω αρκετά ερωτήματα αυτή την εβδομάδα. Θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μία τάξη, αλλά μάλλον θα επανέλθετε αν έχετε την καλοσύνη κι εσείς, γιατί χάνομαι κι εγώ με το χαρτομάνι το δικό μου. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά σε δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί στο Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε.
18: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
19: Sky 100,3.
20: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
21: Τον πρώτο σταθμό.
20: Star FM 933.
22: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
2: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
21: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
2: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
21: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
22: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
23: Βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
24: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
25: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
26: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
24: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
27: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
28: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
29: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα Ολυμπιακού χωριού λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των τριών γεφυρών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στο Σκαραμαγκά. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλός ολόκληρο το νησί. Νωρίς το πρωί έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό ογκομιλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στη Σούδα εντωμεταξύ κατέπλευσε εκτάκτως χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Ελαφρά πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλοιο είχε προσεγγίσει στο λιμάνι μια μέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφιξή του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία εν μέσω διεθνών κρίσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς και στο Ιράν και τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, η επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ενδέχεται να αποτελέσει τη σημαντικότερη πολιτική στιγμή της ελληνικής Προεδρίας. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση χθες από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέστρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Ο Ινδός πιλότος νοσηλεύεται στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή. Συνάδελφος του συγκυβερνήτη, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου. Όπως είπε, ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ότι η επιβολή απαγόρευση εξαγωγών δίζελ θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαίου κίνησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟ κέρδισε την Ισπανική Μανρέσα στην Πειραιά με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου, μετά από δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας και της επί της Γερμανίας, υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 14 στην Τούμπα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συνάντηση με την οποία εγκαινιάζουμε με το καλό το μήνα Οκτώβριο. Ξεκινώ έτσι ήρεμα, εγώ είμαι. Μπορεί να μην με αναγνωρίζω και εγώ τον εαυτό μου, αλλά εγώ είμαι. Ξεκινώ γιατί θα σας βάλω πολλά ηχητικά, οπότε σιγά σιγά θέλω όμως να ξεκινήσουμε μια, έτσι, ρομαντικά, με μια περιήγηση με το μυαλό μας, με το νου μας. Πες ότι είσαι σε μια γόνδολα στη Βενετία και κάνεις τη βόλτα σου.

0: Πρώτα απ' όλα θέλω να καλημερίσω τον πατέρα Γεώργιο Φανερό. Ποιος είναι ο ιερέας Γεώργιος Φανερός? Πολλοί θα τον ξέρετε, είμαι βέβαιος. Είναι ο αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Νήσου της Τίνου. Ο πλέον εμβληματικός και αγαπητός ιερέας, διότι είναι εκεί στην Παναγία της Τίνου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τον έχετε γνωρίσει. Από τους πλέον προσιτούς ιερείς. Εκπροσωπεί πλήρως τον μεγάλο αυτό ναό, τον οποίον καταφεύγουμε όλοι στην Μητέρα Παναγία. Και στις χαρές μας και στις λύπες μας και στις συναχώριες μας και στις αγωνίες μας, σε κάθε περίπτωση. Μια ανθρώπινη, βαθιά ανθρώπινη επίκληση στην Αγία Μητέρα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Για να μην αγχώνονται τα παιδιά που δεν πιστεύουν γενικώς. Αλλά από το να πιστεύεις κανένα πατεώνα, καλύτερα στην Αγία Μητέρα. Ήσυχη, δεν σε πειράζει, δεν σε ενοχλεί, δεν κάνει δηλώσεις. Είναι και ένα αποκούμπι για την ψυχούλα σου, σε περιμένει και μας περιμένει όλους και όλες. Πατέρα Γεώργιε, καλημέρα σας, κάθε καλό σε εσάς και στην οικογένειά σας. Το δεύτερο μήνυμα είναι στην κυρία Έλσα Ροκάρ. Είναι δικιά μου έτσι πολύ, πολύ αγωνίστρια στο πλευρό μου. Κάθε καλό, κυρία Ροκά, ξέρω θα ακούσετε εκπομπή on demand το βράδυ. Καλή επιτυχία εύχομαι τώρα στην πρωινή μικρή, έτσι, μικρή ταλαιπωρία ή αλλιώς ταλαιπώρια, θα πάνε όλα καλά. Ο Θεός μαζί σας. Καλό μήνα να έχουμε, αδέλφια, είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο, είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο, είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο, όπως θέλετε, όπως γουστάρετε. 8 και 11 πρώτα λεπτά, σας καλωσορίζω όλες και όλους και θα ξεκινήσω την ημέρα με δύο μηνύματα, μάλλον ένα μήνυμα και μια φιλική συμβουλή, φιλική τίποτα περισσότερο. Το μήνυμα έρχεται από την κυρία εκπαιδευτικό που είναι στην παρέα μας, η οποία είναι η βασική μου πηγή πληροφόρησης για το πώς νιώθεται η εκπαιδευτική, κυρίες και οι κύριοι της εκπαιδεύσεως, και μου γράφει τα εξής στο πρωτοστάλτα.gr. Προτείνω να τοποθετηθούν ρομπότ παύλα φύλακες στα σχολεία, τα οποία θα αντιδρούν με επαγγελματικό τρόπο και θα υψώνουν τη φωνή τους μέχρι ορισμένα δεσιμπέλ. Αυτό έχει πολλά καλά, διότι τα παιδάκια θα μπορούν να εκτονώνονται ελεύθερα, να καταστρέφουν το σχολείο ανενόχλητα, να φτύνουν πάνω στα ρομπότ, να τα κλωτσάνε, και όταν μετά έρχονται οι γονείς των, θα μπορούν και εκείνοι με τη σειρά τους να ρίχνουν τις μπουνιές τους, να ρίχνουν τις κλωτσές τους. Κλωτσιές, λέει η κυρία, εμένα μου αρέσει υπεροπολισιακή εκφορά. Έχω τον φίλο μου από τον φίλο μου τον Αποστόλη, έχω καιρό να τον δω. Είναι από το Σατό Ηλίας, είναι από το κάστρο Ηλίας, από το Σατό, λοιπόν, ο οποίος την λέξη κλωτσιά σωστά την προφέρει κλωτσά. Πολύ ωραία, μ' αρέσει, δεν ειρωνεύομαι, μου αρέσει πραγματικά. Λοιπόν, οπότε εδώ θα μπορούν λοιπόν οι γονείς, κατά την δική μου εκφορά, να ρίχνουν τις κλωτσές στο ρομπότ, κυρία μου, χωρίς τα βιονικά ρομπότ να παθαίνουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να σπάνε οι μύτες τους. Νομίζω ότι είναι μια πρόταση της κυρίας εκπαιδευτικού να το συζητήσετε στο Υπουργείο Παιδείας, να υιοθετηθεί, διότι είναι χρήσιμο. Δεν λέω παραπάνω, γιατί οι απόψεις μας μοιράζονται, οπότε δεν έχει νόημα, προχωρώ. Προχωρώ σε κάτι το οποίο θα βοηθήσει βέβαια τα παιδιά να έχουν μια άλλου τύπου συμπεριφορά, τα παιδιά μας, και αφού παραδειγματιστούν και από εμάς τους ίδιους. Θα σας πάω λοιπόν, όπως λέμε πολλές φορές, χρησιμοποιείτε στη δημοσιογραφική γλώσσα, τώρα κύριε Υπουργέ θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Εγώ λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, θα σας πάω σε μια άλλη τώρα διάσταση της βιβλιοανάγνωσης, της βιβλιοφιλίας και της βιβλιοανάγνωσης. Στο Liberal σήμερα, στο liberal.gr, δημοσιεύεται το άρθρο της κυρίας Κουτσομητροπούλου, η οποία μας λέει το εξής: διάβασμα, το καλύτερο φάρμακο για την υγεία του εγκεφάλου και την ψυχική ευεξία. Το διάβασμα ωφελεί σοβαρά την υγεία. μειώνει το άγχος, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση, απομακρύνει τον κίνδυνο άνοιας, το λέω για μας, για μας τα τεκνόπουλα, που μπαίνουμε σε μια άλλη φάση ζωής, για εσάς που έχετε ήδη μπει σε αυτή τη φάση ζωής, ενώ στην ύστερη νεότητά μας, μπράβο, μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας, το διάβασμα, το να διαβάζεις οτιδήποτε, οτιδήποτε. Αν σε κουράζουν τα βαριά βιβλία, όχι διάβασε, διάβασε ένα περιοδικό. Διάβαζε όμως, δηλαδή μη χάνεσαι στο TikTok, μη χάνεσαι πολύ στην οθόνη, διάβασε όσο μπορείς, ό,τι βρεις μπροστά σου. Διάβασε, διάβασε, τι να σου πω, το διαφημιστικό του σούπερ μάρκετ. Διάβασε το όμως. Δηλαδή απασχόλησε το μυαλό σου. Αυτό προσπαθώ να πω. Συνεχίζει η κυρία Κουτσομητροπούλου. Μπουστάρει την ενσυναίσθηση, τονώνει την ενσυναίσθηση και αυξάνει τον όγκο της φαιάς ουσίας στα πιτσιρίκια. Τώρα πώς μας έρχεται η βιβλιοαναγνωσία, πώς γινόμαστε φίλοι του βιβλίου. Αυτό το καταφέρνουμε ως εξής, κυρίες και κύριοι. Είτε αν έχουμε γεννηθεί σε ένα σπίτι που είχε βιβλιοθήκη, όχι ταπισερή, βιβλιοθήκη, κανονική με βιβλία δηλαδή, αυτό εννοώ, ή αλλιώς αν μας οι γονίδες, σκοπίμως χρησιμοποιώ την έκφραση, τη λέξη γονίδες, οι παππούδες μας μετέδωσαν, οι θείοι, κάποιος θείος, κάποια θεία, μας μετέδωσαν την αγάπη για το βιβλίο όταν ήμασταν μικρά. Αλλά τα παιδιά μας, αν γεννηθούν σε ένα περιβάλλον που θα δουν βιβλιοθήκη, μπορεί αν έχουμε περισσότερα από ένα παιδιά να μην αντιδράσουν και τα δύο ή τα τρία με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι βέβαιο ότι ένα από αυτά δεν υπάρχει περίπτωση θα έχει πιάσει το άγκιστρο. Ποιο είναι το άγκιστρο? Της βιβλιοφιλίας και της βιβλιοανάγνωσης. Διαβάστε αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κυρίας Κουτσομητροπούλου σήμερα στο liberal.gr. Θα το βρείτε στο section, στο τμήμα πολιτισμού, διότι υπάρχει και έρευνα την οποία βρήκε εντόπιση η αρθρογράφος που αφορά στην Ελλάδα το τι γίνεται με την βιβλιοφιλία. Και γεγονός είναι ότι αυτό που διαπιστώνει σήμερα και το διαβάζουμε στη μερίδα καθημερινή στην πρώτη σελίδα, ότι δυστυχώς ούτε ο ιδιωτικός τομέας στην εκπαίδευση, στη μέση εκπαίδευση τα καταφέρνει. Νομίζω ότι αυτό που μας είπε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη όταν τη ρώτησα, αυτό το ηχητικό το έχουμε, μπορεί να το βρεις, σε παρακαλώ, ελάτε κύριε Γιαννίνη, βοηθήστε μας λίγο, αν βοηθήσουμε τον Γιώργο να το βρει. Ρώτησα την κυρία Μπακογιάννη όταν ήρθε εδώ στη συνέντευξή της και που άνοιξε τις ιστορίες των συμπεριφορών και της αλαζονίας και τα συγκριτά, για τα οποία απάντησε χθες ο Πρωθυπουργός. Τότε λοιπόν ρώτησα, αν σας έλεγα τώρα, κυρία Μπακογιάννη, με ποιο θέμα να καταπιαστεί, αλλά να πάρει πάνω του, απολύτως πάνω του, ο Πρωθυπουργός, και να το υποσχεθεί αυτό για την επόμενη τετραετία, την οποία ζητά από εμάς την ψήφο μας, ποιο θα ήταν εκείνο που θα το πάρει όμως πάνω του, όχι με πολύ καλή και η κυρία Κεραμέως, δεν το συζητώ, πολύ καλή και η κυρία Ζαχαράκη, άριστος ο Κυριάκος Πιερακάκης, άλλο λέω εγώ, είναι σαν τη συγκοινωνία. Εγώ δεν λέω δεν έχουμε συγκοινωνία, εγώ λέω δεν έχουμε την κανονική συγκοινωνία. Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Να σας το πω ταπεινά. Μην με παρεξηγήσετε όμως, μην πείτε είναι αλαζόνο Άρης. Μην μου το πείτε αυτό. Λέω, δεδομένου ότι έχετε όλοι πάει στη Βιέννη, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Οι περισσότεροι. Μια Χριστουγεννιάτικη Βιέννη την έχετε κάνει όλοι. Τώρα, μην μου λέμε ψέματα μεταξύ μας. Αλλά την επόμενη φορά που θα πάτε, λέω, αν γουστάρετε να πάτε, δοκιμάστε, κάντε ένα τεστ Σαββατοκύριακο στα συγκοινωνιακά μέσα που διατίθενται σε αυτή την πόλη. Αυτό εννοώ εγώ, δεν έχουμε συγκοινωνία. Δεν ξέρω, προφανώς δεν θέλω να ισοπεδώσω καμιά κυβερνητική προσπάθεια. Δεν έχω τέτοιο ρόλο. Ούτε και με ενδιαφέρει, και δεν μ' αρέσει κιόλας να το κάνω. Όμως θέλω να συνοηθούμε. Όταν λέω να το πάρει πάνω το Πρωθυπουργός, εννοώ να πάρει πάνω το Πρωθυπουργός το θέμα της εκπαίδευσης. Πρωτοβάθμια, πριν την πρωτοβάθμια, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, αλλά να μπει μπροστά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα έχει ανάγκη της ψήφου, δεν θα έχει ανάγκη του σταυρού για τον οποίο λιώνουν όλοι οι βουλευτές, αχ μη χάσουμε το σταυρό. Εκεί θα πρέπει να μπει κάποιος ο οποίος θα τα κάνει όλα ίσωμα και δεν θα κινδυνεύει, δεν θα ζει με το φόβο δεν θα τον ξαναψηφίσουν. Προφανώς δεν θα ξαναψηφιστεί, γιατί δεν θα ζητάει καμία ψήφο. Αλλά όταν λέμε το παίρνω πάνω μου, Ακούστε τι απάντηση η κυρία Μπακογιάννου όταν της έκανα την ερώτηση. Τι νομίζετε ότι πρέπει να προσέξει, να κάνει, να μπει μπροστά ο Πρωθυπουργός? Αν του λέγατε
1: πιστεύω
0: δύο θέματα, Κυριάκο, πάρ' τα πάνω σου όμως, εσύ, τρέξτε εσύ, ποια θα ήταν αυτά?
1: Νομίζω ότι στην επόμενη τετραετία δύο θα πρέπει να είναι τα θέματα, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, οι επενδύσεις θα τρέξουν και τα λοιπά. Το ένα είναι το θέμα της παιδείας.
0: Η εκπαίδευση.
1: Το περιεχόμενο.
0: Περιεχόμενο.
1: Δηλαδή, είναι, υπάρχουν βιβλία που είναι απαράδεκτα.
0: Το ίδιο σκεφτόμαστε, κυρία.
1: Σας το λέει μία γιαγιά που κάνει προσπάθεια να εξηγήσει την ιστορία.
0: Γιατί όλο το πλέγμα όμως. Βιβλία, εκπαιδευτική, όλα.
1: Όλο.
0: Πρέπει να τονωθούν, να αξιολογηθούν.
1: Όλο,
0: να
1: όλο το πλέγμα της παιδείας θέλει.
0: Πρέπει να κάνει μια συμφωνία ο Υπουργός και να πει ότι θα σταθούμε τώρα, θα δουλέψουμε τα επόμενα 4 χρόνια πάνω σε αυτό. Πάνω, να βοηθήσει το δημογραφικό ταυτοχρόνως.
1: Πάνω στα παιδιά μας και πάνω και θα, πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά μην ζητάτε οι υπόλοιποι όμως. Μην είστε όλοι με τη χούφτα ανοιχτή. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια συμφωνία με την κοινωνία. Αυτό δεν ξέρω αν το έχετε έτσι στο μυαλό σας.
1: Αν θέλετε, πρέπει να γίνει μια συμφωνία και με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Να καταλάβουμε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν αποτέλεσμα εκλογικό. Έχουν αποτέλεσμα γενιός. Αυτή η γενιά αυτή τη στιγμή είναι μια γενιά παγκοσμίως η οποία προβληματίζει πάρα πολύ, είτε λόγω βίας, είτε λόγω κινητού, είτε λόγω social media. Κάπου έχουμε αποτύχει, έτσι, κάπου έχουμε κάνει λάθος. Αυτό λοιπόν νομίζω.
0: Και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες, θέλω να πω, δηλαδή και είπατε και είπατε.
1: Οι μαμάδες και οι γιαγιάδες, ναι. Εγώ σας το λέω με 7 εγγόνια και επειδή στην κυριολεξία από τα μάτια τους βλέπω, το βλέπω, το βλέπω σε σύγκριση με το πώς μεγαλώσαμε εμείς τα δικά μας παιδιά, έτσι.
0: Γράφει η Καθημερινή σε ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στη σελίδα 7, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον διαγωνισμό PISA. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε, και να με συγχωρούν και οι ιδιώτες σχολάρχες, είτε είναι πρόσωπα είτε είναι νομικά πρόσωπα, γιατί τώρα πια φεύγουν και οι σχολάρχες, αγοράζονται από μεγάλες εταιρείες, ενώ που έχουν τομέα εκπαίδευσης στα κάποια ελληνικά σχολεία, αλλά με CEO, με διευθύνοντες συμβούλους, εννοείται Έλληνες και εκπαιδευτικό δυναμικό. Στο ίδιο κανάλι, στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλες και όλοι. Εδώ θέλει κάτι άλλο, γι' αυτό βάζω το θέμα σε επίπεδο πρωθυπουργού. Αλλά αυτά θα τα βρούμε και συνέχεια. Τώρα, μια που είμαι στην κυρία Μπακογιάννη και επειδή στο σχόλιο που έκανα προηγουμένως στην τηλεόραση κάποιοι με βρήκαν ελιποβαρής, γιατί εσείς με κρίνετε πάρα πολύ αυστηρά και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό, οπότε δύο φίλοι με έκριναν αυστηρά αλλά μου το σέρβιραν με πολύ ωραίο τρόπο, γιατί με αγαπούν. Ο ένας είναι ο πλοίαρχος και άλλος είναι ένας άλλος φίλος μου, ο Ηλίας από τη Χαλκίδα. Θα βάλω το θέμα, θα βάλω ακριβώς πως το είπε χθες ο Πρωθυπουργός, παρακαλώ.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Λοιπόν, όπως μου λέει ο φίλος Ηλίας, μου λέει, Άρη μου, αυτό είχε στόχευση την αδελφή του. Την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη εννοούσε όταν λέει εγώ είμαι υπεύθυνος για τις συμπεριφορές, να σηκώνω κίτρινες κόκκινες κάρτες, ένας είναι ο Ηλίας. Και γιατί το περίμεναν αυτό το σχόλιο, το περίμεναν το πω εγώ στην τηλεοπτική μου εμφάνιση 7. Δεν το είπα έτσι, για να είμαι και εγώ ειλικρινής απέναντί σας. Ο πλοίαρχος μου λέει, το πόπολο δεν βλέπει αλαζονία, αλλά μια κυβέρνηση πολύ εργατικών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου και του Πρωθυπουργού. Η κυρία Ντόρα να μην ανακατεύει τη σούπα χωρίς λόγο. Όπα, πλοίαρχε, μπήκες φορτσάτος και δυνατά. Λίγο Βενέτσια ακόμη έτσι να πει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η Βενετία και ειδικά τέτοια εποχή πριν να πλακώσουν οι πλημμύρες. Αν και θα ήθελα να ζήσω την εμπειρία εκείνη που αγοράζει τις γαλότσες, να αγοράσω γαλότσες μέχρι το γόνατο και να περπατώ στην πλημμυρισμένη πλατεία.

0: Άλλο σχεδιασμό είχα στο μυαλό μου βέβαια. Τώρα λοιπόν, τώρα παρακαλώ, θα βάλω σε μια σχέση, θα σας ψυχαγωγήσω με ηχητικά. Θα γίνει σιγά σιγά. Θα τα βρούμε όλα. Τώρα προλαβαίνω να σας πω ότι δίνω τα εύσημα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να πιστωθεί. Το λέω και θα το αποδείξω και με τα ηχητικά, εννοείται. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να πιστωθεί και το 120 δόσεις που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που οφείλεται και για τους services. Αυτό είναι για τις εταιρείες που διαχειρίζονται το ιδιωτικό χρέος, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Νίκος Ανδρουλάκης πίεσε την κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός ευέλικτος on αντελήφθη τα πράγματα. Το 120 ήταν λάθος που δεν ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, γιατί τώρα αποδεικνύεται ήδη μέσα σε ένα μήνα έχουμε αναπροσαρμογή στην κυβερνητική γραμμή, διότι προφανώς ήρθαν οι μετρήσεις και οι μετρήσεις έδειξαν ότι δεν ικανοποιήθηκε ο μικρομεσαίος κόσμος που χρωστάει. Τώρα γιατί χρωστάει είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τώρα που να την... αυτά είναι G στα θέματα, άστε τώρα που δεν... αυτά δεν τα τολμώ ούτε εγώ. Λοιπόν, για να μπούμε στην ουσία και στο... αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να εξυπηρετείται μια κοινωνία, δεν το συζητώ, κοινωνίες πρέπει να βοηθούνται. Πειράματα με την κοινωνία ήθελε να κάνει μόνο ο σοβαρός Τσίπρας μαζί με, τον σοβαρό Βαρουφάκη, τον οποίο λατρεύουν οι νέοι. Μπράβο, τα παιδιά γεννιούνται, σου λέει, η κοινωνία που μας αφήνουν οι γονείς μας, οι γονίδες μας είναι σκατά, με τα συγχωρήσεως, να έρθουμε εμείς να κάνουμε ένα πείραμα να αλλάξουμε την κοινωνία. Αυτά τα πειράματα τα έχουν μόνο η αριστεροβλαμενίαση, τα έχει αυτά τα πειράματα, και η κομμουνιστοβλαμενίαση, αλλά για τους κανονικούς, για μας κανονικούς ανθρώπους, προφανώς οι πολιτικοί πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες που έχουν οι πολίτες. Δεν το συζητώ. Οπότε κάνω διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, και θα τα βρούμε τα ηχητικά αμέσως μετά, μόλις γυρίσουμε, με τον Νίκο Φιλιππίδη εννοείται, αλλά να το ξέρετε όσοι δεν θα ακούσετε αργότερα, ότι αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός τα πιστώνω στον Νίκο Ανδρουλάκη. Εάν τώρα ξεκινάτε να βρείτε σπίτι, κυρίες και κύριοι, σε περιβάλλον διαλύματος, σίγουρα ψάχνετε εκείνο που ταιριάζει στις ανάγκες και στις δυνατότητές σας. Η φύνθεση, αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος, σας βοηθά να κάνετε το επόμενο βήμα με μεγαλύτερη σιγουριά. Μέσα από την πλατφόρμα Ιστεγαστικό κάνετε εύκολα την αίτησή σας σε συνεργαζόμενες τράπεζες, χωρίς επισκέψεις σε καταστήματα και χωρίς χρέωση για την υπηρεσία στεγαστικής διαμεσολάβησης. Περισσότερα στο finthesis.gr.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
2: Sky 100,3.
3: Star FM 933.
4: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και σε μήκος 11 χιλιόμετρων από τη Νέα Κηφισιά προς τις Τρεις Γέφυρες λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από.
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και σε μήκος 11 χιλιόμετρων από τη Νέα Κηφισιά προς τις Τρεις Γέφυρες λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις.

0: προς τις Τρεις Γέφυρες λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Πολύ αυξημένη επίση κίνηση στην άνοδο τη λεωφορού Κηφισού, στην Αττική Οδό προ το Αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Σχιστού προ το Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προ τον Πειραιά κατά μήκο του Νέου Φαλήρου. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προ τα λιμάνια τη Ραφίνα και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσει σε δρομολόγια προ και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή το πρωί η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίς το πρωί έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ο Ηλίας Κανέλης, ο οποίος εκτός από αρθρογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, διατηρεί στήλη καθημερινή, εκδίδει το The Books Journal, το περιοδικό των βιβλίων, κάνει συναντήσεις με σημαίνοντα πρόσωπα. Και τώρα λοιπόν στη σημερινή εκδήλωση, σήμερα 5η-1η Οκτωβρίου στις 7:30 στο 2 Αθηνών, στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής, Ριγύρης και Βασιλέως Γεωργίου Β, στη γωνία ακριβώς εκεί είναι το Οδείο Αθηνών, με είσοδο ελεύθερη, θα συναντήσει και θα συζητήσει με τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο. Και αυτή είναι Ελλάδα, και αυτή είναι η Ελλάδα, είναι ο τίτλος αυτών του κύκλου των συζητήσεων. Μάλιστα έχει βγει και βιβλίο, είναι συνεντεύξεις που έχει κάνει στο The Books Journal, αλλά τώρα που λέμε ζωντανά, απόψε στις 7:30, Τίτος Πατρίκιος Ηλίας Κανέλης και εδώ... Δημήτρης Κολιομιχάλης, πόσοι τρακάραμε στο ανωδικό της λεωφόρου Κηφισού, τι ρεκόρ έχουμε σήμερα?
2: Στο καθοδικό της Κηφισού.
1: Α, ναι. Στο καθοδικό.
2: 7-8 αυτοκίνητα.
1: 7-8 αυτοκίνητα, μπράβο δυνατά, πολύ ωραία.
2: Φαντάσου τι αποστάσεις κρατάμε έτσι και πόσο έτοιμοι είμαστε και πόσο και πόσο και πόσο.
1: Αυτά είναι προσωπικά σχόλια, εγώ δεν τα υπογράφω. Κρατώ απόσταση από αυτά που λες και σε παρακαλώ πολύ να τα πεις γρήγορα.
2: Εντάξει, εντάξει. 11 χιλιόμετρα λοιπόν στην κάθοδο της Κηφισού.
1: Λίγα είναι.
2: Λίγα είναι, λίγα. Από τη Νέα Κηφισιά προς τις Τρεις Γέφυρες, φίλες και φίλοι, λόγω της καραμπόλας που προαναφέραμε τώρα με τον Άρη. Το κακό είναι ότι έχουν χαλάσει και οι εναλλακτικές. Πιο γρήγορα θα φτάσετε, είτε πάτε μέσω της λεωφόρου Δημοκρατίας, είτε μέσω της Κίμης, μέσα από την Νέα Φιλαδέλφια. Θα φτάσετε πιο γρήγορα, αλλά δεν είναι πολύ καλές. Μία είναι τηρουμένο των αλλογιών καλή εναλλακτική. Η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισίας έχει κίνηση στα συνήθη από τα σημεία, αλλά δεν είναι περισσότερη από αυτή που είναι καθημερινά. Και η άνοδος της Κηφισού έχει επηρεαστεί από την Ιερά Οδό, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Η Αττική Οδός με μεγάλη αναμονή προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κίμης τουλάχιστον. Η άνοδος της Συγκρού, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε, και το λιμάνι του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο πηγαίνοντας προς τα τρένα και μετά τη Δημητρίου Γούναρη, είστε σχεδόν ακινητοποιημένοι.
3: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια.

0: Αγαπητή κυρία Φιλίπα, έχουμε και μια δουλειά να κάνουμε, γιατί με εσάς θα παρασυρθούμε και δεν λέει. Θα την ξαναβρούμε, την ξαναβρούμε μπροστά. Κάτσε την εκεί καβάτζα. AI, ευκαιρία ή απειλή? Ο υποψήφιος βουλευτής νότιου τομέα, πρώην Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης, οργανώνει σήμερα εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γλυφάδας, Παύλου Μπακογιάννη και Αλέξανδρου Παναγούλη στη Γλυφάδα. Θα μιλήσουν Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Τσιόδας Ευρωβουλευτής και ο ίδιος ο Τάσος Γαϊτάνης. Θα απευθύνει χαιρετισμό ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Θα συντονίσει η δικιά μας Τίνα Μιχαηλίδου, δημοσιογράφος. Λοιπόν, ο Γιώργος Φλωρίδης το είπε όπως θα το ακούσετε τώρα.
1: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Ο καλός μου, ο γλυκός μου, ο επερχόμενος καινούριος, πάνω απ' όλα καινούριος, έχοντας ριμπραντάρει τον εαυτό του, ο καλός μου Αλέξης Τσίπρας, δεν ήθελε να ακούσει, όπως και πολλοί άλλοι, αυτήν την λέξη κλειδί. Εγώ θα σας τη βάλω αρκετές φορές τη δήλωση Φλωρίδη και να συγκρατήσουμε εμείς τουλάχιστον τη λέξη κλειδί. Ελάτε κύριε Τσίπρα μου, ο σοβαρός καινούριος.
2: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος σας θυμίζω με ηταμό ύφος απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε με τις φράσεις «Όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποπέμψει.
0: Ελάτε κύριε Υπουργέ, πώς το είπατε?
1: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Τώρα, ο Στεφάνος Κασιμάτης είναι καλός άνθρωπος. Διακρίνεται που και που έτσι για το ωραίο του φλεγματικό χιούμορ, αλλά κατά βάση είναι καλός άνθρωπος, καλό παιδί. Αποδίδει όλο αυτό του Αλέξη Τσίπρα στην γνωστή επιπολαιότητα του Αλέξη. Εγώ σήμερα, επειδή είναι πρωτομηνιά και επειδή έτσι ξεκινήσαμε γλυκά όμορφα, δεν θέλω να το γκαζώσω, να μην το τσιτώσω, θα μείνω στη γραμμή Κασιμάτη, ότι είναι επιπόλαιος ο Αλέξης και ότι δεν είναι απαταιών πολιτικός πάντα, για να αφαιρέσει τη λέξη πολιτικός και να κάνει μεροκάματο, αλλά όχι τίποτα άλλο, επηρεάζει και τα που λένε. Δηλαδή τώρα η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία έρχεται, η γυναίκα, μια νέα γυναίκα, θέλει να μπει στην πολιτική. Να μπει, βρε κυρία Αντωνοπούλου μου, να μπείτε με το ψέμα ή με την αλήθεια. Όχι, πείτε τα αριστερά, κάντε κριτική όσο θέλετε στο Μητσοτάκη. Δεν με ενδιαφέρει με αυτό. Βεβαίως και θα υπάρχει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Το θέμα είναι αυτή η αντιπολίτευση θα γίνεται με αλήθεια ή με ψέματα. Με ψέματα τα οποία είναι αποτέλεσμα επιπολαιότητας ή απλώς απατεωνίας, την οποία είμαστε εκπαιδευμένοι, δηλαδή είστε εκπαιδευμένοι. Ελάτε, κυρία Αντωνοπούλου μου.
3: Να λέει είστε για τα μπάζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης γίνεται να λέει τους ανθρώπους, τους πολίτες αυτής της χώρας, είστε για τα μπάζα.
0: Πώς το είπατε, κύριε Υπουργέ, εσείς είπατε για ανθρώπους?
1: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Εγώ όμως είμαι στη γραμμή Κασιμάτη σήμερα. Είναι απλώς επιπόλαιος ο Αλέξης και έδωσε λάθος γραμμή στα παιδιά. Και μεταξύ των παιδιών είναι και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία, παιδί μου, ξεκινάει η καριέρα πάνω στο παραμύθι. Δηλαδή, προσέξτε, σας έχω πει ότι έχω γνωρίσει έναν πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος είναι δίπλα στον Τσίπρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σηκώσει πάνω του. Τον αγαπάει τον Τσίπρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αυτό είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και εγώ το χαίρομαι. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Αγαπούμε τους φίλους μας με όλα τα κουσούρια τους. Γι' αυτό και αγαπούμε. Γι' αυτό είμαστε και άνθρωποι και όχι ρομπότ. Εννοώ μη προγραμματισμένα ρομπότ. Λοιπόν, αγαπούμε τους φίλους μας και άλλοι μας αγαπούν και με τα δικά μας κουσούρια. Προφανώς. Και αυτό είναι το πιο γλυκό στις ανθρώπινες σχέσεις. Λοιπόν, αλλά απευθύνομαι τώρα σε αυτόν τον σοβαρό άνθρωπο και θέλω να πω με πολύ σοβαρότητα, αν ξεκινάτε με παραμύθια, κακό τέλος θα έχετε. Δηλαδή δεν θα φτάσετε εκεί που θέλετε. Είναι άδικο. Μια που πληρώνετε ένα κάρο λεφτά και σας βάζουν και άλλοι με τη βοήθεια διαφόρων. Αυτό το rebranding, καλέ μου φίλε, εξηγήστε στον Αλέξη Τσίπρα ότι όχι παραμύθι. Μπορείτε να γκρεμίσετε το Μητσοτάκη με επιχειρήματα τα οποία να εδράζονται στην πραγματική πραγματικότητα και όχι στη φαντασιακή πραγματικότητα ή στην απατεωνίστικη πραγματικότητα που θέλετε να στήσετε. Δηλαδή, σήμερα ο καιρός είναι φθινοπορεινός. Εγώ τον λατρεύω. Εσείς δεν τον γουστάρετε. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη γνώμη, σαφέστατα. Μορφωμένοι αμόρφωτοι, εκπαιδευμένοι μη εκπαιδευμένοι, με μεγαλύτερη εγκεφαλική, με καλύτερη βελτιωμένη εγκεφαλική λειτουργία ή με μη καλή εγκεφαλική λειτουργία. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούμαστε σε μία γνώμη, υπό μία απλή προϋπόθεση. Θα σχολιάζουμε όλοι στον αυτό χρόνο το ίδιο πράγμα. Ποιο, ας πούμε? Ότι σήμερα ο καιρός είναι φθινοπορεινός. Δεν θα βλέπω εγώ φθινοπορεινό καιρό και εσύ θα άρχισε να μου λες σχόλιο για τον καύσωνα. Δεν έχουμε έξω σαραντάρι που λιώνει η άσφαλτος. Έχουμε φθινοπορεινό καιρό. Θα πούμε πάνω σε αυτό τη γνώμη μας. Όχι πάνω στο παραμύθι. Δεν ξέρω, μιλώ άλλη γλώσσα? Δεν μπορώ να συνεχθώ και πολλές φορές μου λέτε γιατί Άρη επιτέθηκε στο παράθυρο εκεί που βγαίνεις. Για να πω, όχι για να παρέμβω στη γνώμη του, να παρέμβω στο παραμύθι που βάζει μπροστά για να πει τη γνώμη του. Ελάτε και Υπουργέ, τα εξήγησε ο Έρμος για χιλιοστή φορά. Σήμερα το πρωί ήταν καλεσμένος, μόλις βγήκαμε εμείς από το στούντιο, μπήκε ο Φλωρίδης.
4: Καταρχάς να πούμε τη φράση, την οποία αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή, επίτηδες βέβαια το κάνουν, γιατί η φράση ήταν: όσοι από τους πολιτικούς μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτοί είναι για τα μπάζ. Αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν, μόλις την είπα στη Βουλή, ήρθανε και μου λέει: α, επιτίθεση στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας όλες να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε εδώ. Η συνωμοσία αυτή είχε κάποια στάδια. Τι περιέλαμβανε? Περιέλαμβανε πρώτον ότι υπάρχουν 53 επιβάτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ψέμα. Χάθηκαν 3 βαγόνια. Πάει και αυτό. Μιλάμε για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα στη Βουλή. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας, που ήταν ποιο? Υπήρχε ένα υλικό εκρηκτικό, το οποίο το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το οποίο το ανέβασε στο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο υλικό ήταν έφλεκτο. Mm-hmm. Άρα είχαμε μια λάθρεμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού. Το μπάζωμα πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm-hmm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο. Το μπάζωμα έγινε με, προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, mm-hmm, ο οποίος και τα λοιπά, και καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Άρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Εγώ έκανα μια αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι οργάνωσαν μια συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε.
5: Είναι για τα μπάζα.
4: Και βγήκε αυτή λοιπόν.
5: Εσείς
4: είναι
5: πιστεύετε
4: για τα
5: μπάζα.
0: Λοιπόν, τώρα και το ένα δεύτερο απόσπασμα από τον κύριο Φλωρίδη.
4: Η μεγαλύτερη επέμβαση που μπορεί να κάνεις μέσα στην κοινωνία είναι να πας στο συναίσθημα επάνω και να πατήσεις εκεί. Εκεί λοιπόν πάτησαν, ο κόσμος βγήκε άδολα στους δρόμους, πιστεύοντας ότι εδώ κάτι φοβερό είχε γίνει, και αυτό όλο αποδείχθηκε.
5: Αλλά ξέρετε κάτι,
4: τώρα,
5: δεν μου απαντήσατε σε αυτό πριν.
4: Η κρίσιμη φράση μου είναι η εξής. Ζητάει ο Τσίπρας και κάποιοι άλλοι να παραιτηθώ, που λέγοντας αυτή τη φράση συνόψιζα όλη την απάτη και τη συνωμοσία που οργάνωσαν, και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη. Πώς σας ακούγεται αυτό?
0: Μάλιστα. Εδώ πάνω μπορεί κάποιος να πει τη γνώμη του. Να βγει ο Τσίπρας και να πει: τι μας λες, κυρία μου. Το καταλαβαίνω. Αλλά η αφαίρεση της λέξης όσοι από τους πολιτικούς, και είπε, διευκρίνησε ο Φλωρίδης πριν από λίγο, όχι όλοι οι πολιτικοί, όσοι από τους πολιτικούς. Και προσέξτε, αυτές οι δηλώσεις στην αρχή ήταν εξαφανισμένοι επιβάτες που εξαϊλώθηκαν. Μετά ήταν εξαφανισμένα τα βαγόνια. Μετά υπήρχε έφλεκτο υλικό. Όλα αυτά ήταν παραμύθι. Αυτά διευκρίνησε ο Υπουργός. Δείτε σήμερα τη συνέντευξή του στα παιδιά, στον Δημήτρη και στον Γιάννη Πιταρά, στον οικονόμου και στον Πιταρά. Διευκρίνησε ο υπουργός, δεν υπόθηκαν στα κανάλια και στα site και σε κάποιες εφημερίδες που ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όχι, όχι, υπόθηκαν στη Βουλή. Δηλαδή, ο φάμελος που δεν τον θέλει σήμερα ο Τσίπρας και σωστά δεν τον θέλει, ούτε εγώ θα τον έβαζα, πήγε στη Βουλή και είπε ότι είναι υπεύθυνος ο Πρωθυπουργός επειδή βρέθηκε σκοτωμένος ο γιος της Εισαγγελέως στη Λάρισα. Το καταλαβαίνετε, το αντιλαμβάνεστε. Στο πλαίσιο του κομματικού ανταγωνισμού, όλοι αυτοί οι ξεφτύλες, συγγνώμη, χαλάω την πρωτομηνιά, όλοι αυτοί οι ξεφτύλες έκαναν πολιτική πάνω σε τραγωδίες, πάνω σε απώλεια ανθρώπων, έκαναν πολιτική για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Δεν πέφτει έτσι, βρε χαχαβλίες πολιτική, κακή πολιτική, πέφτει έτσι ο Μητσοτάκης. Βρε κακομύριδες, δεν θα το ρίξει. Πού βρε κακομύριδες πάνω να το ρίξει το Μητσοτάκη με αυτόν τον τρόπο. Μητσοτάκης πέφτει με πολιτικές. Και όπως θα πούμε στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδουλάκης θες με το 120 δόσεις και τους services τον υποχρέωσε τον Μητσοτάκη να αναπροσαρμόσει τη γραμμή του και να φανεί ευέλικτος παίρνοντας αυτές τις ιδέες και εφαρμόζοντάς τις. Για να λέμε πώς γίνεται η πολιτική. Σοβαρέ καλέ μου φίλε που είσαι φίλος του καινούριου Τσίπρα. Καλημέρα. Λοιπόν, 9 παρά 10. Η ώρα είναι 9 παρά 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και εγώ πρέπει να κάνω διάλειμμα εδώ. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, τι σημαίνει στην πράξη διαμεσολάβηση στεγαστικού δανείου? Σημαίνει ότι έχεις έναν εξειδικευμένο σύμβουλο να σου εξηγεί με σε πρώτου διαλύματος, έτσι, τις επιλογές, να σε βοηθά να συγκρίνεις λύσεις από συνεργαζόμενες τράπεζες και να οργανώσεις σωστά τον φακελό σου. Στη φύνθεση, η υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση για εσένα και η διαδικασία γίνεται πιο απλή, πιο οργανωμένη και πιο ξεκάθαρη από την...

0: Κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Λοιπόν, θα κλείσω, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή μας πρώτη ώρα. Εννοείται σήμερα έτσι την πρωτομηνιά, με ένα ακόμη δώρο για όλους εσάς που βασανίζεστε στους δρόμους. Μαζί μας στις 9 θα είναι ο Νίκος Φιλιππίδης για να συζητήσουμε τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Λέω άλλη μια φορά γιατί κάποιοι μπορεί να μην συνεχίζετε να ακούτε, ότι τα πιστώνω στον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι σαφές αυτό. Και θα τα συζητήσω με τον Νίκο φυσικά, και τα πιστώνω στον Ανδουλάκη αλλά και στην ευελιξία του Μητσοτάκη που το πιάσε και το έκανε, θέλει να το εφαρμόσει. Λοιπόν, εννοώ 120 δόσεις και τους services, και θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Γαλή για να συζητήσουμε τα του Τεμπών και αυτήν την παραπομπή τη δικαστική στο ειδικό δικαστήριο των υπευθύνων που διευθέτησαν εκεί το χώρο της τραγωδίας. Θα ακούσουμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε για το φινάλε, παρακαλώ.

0: Καλημέρα σας αγαπητέ Μπιλάκο. Ο Βασίλης λοιπόν, ο Μπιλάκος. Καλημέρα αδελφέ Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για τον Αρκά. Θα επανέρθω με τον Θανασάκη, τον έχουμε ξεχάσει τον τελευταίο καιρό, είναι γεγονός. Έμαθε τη λέξη ταμός ο Αλέξης μας ή ο Ζήκος, μου λέει ο Νίκολαος Μοσχοβάκος. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας επίσης Αμαλία Μανετοπούλου, να είσαστε καλά. Καλημέρα αγαπητέ Θεόδωρε Γεωργιάδη, να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέξανδρε Πιπηλή, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει καλημέρα σας, πλέον για να πάμε διακοπές με αεροπλάνο δεν φτάνει μόνο το boarding pass, καλού κακού να πάρουμε και 2-3 μαθήματα πιλοταρίσματος. Άστο φίλε, άστο, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Αγαπητέ Γιώργη Θεοδωσάκη, καλημέρα σας από το βροχερό Ηράκλειο Κρήτης, τα φιλιά του μας στέλνει και εμείς τα δικά μας στέλνουμε από εδώ, από την συνεφιασμένη Αθήνα. Ο Ιωάννης Λουκόπουλος δηλώνει και αυτός χειμωνάκης, σας ευχαριστώ πολύ. Μάλλον θα κάνουμε ένα σύλλογο τώρα τελικά, πλάκα αστείευομαι, δεν είμαι για συλλόγους. Ο Χαράλαμπος Αδριανός, ο Χάρης μου λέει καλημέρα Άρη, καλό μήνα. Δίκιο έχεις, πολύ ωραίος καιρός σήμερα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Στέφας στέλνει και αυτός τις ευχές του και τον καλό μήνα. Μου λέει ρε εσύ Σατανάς, το μποτιλιάρισμα του Κηφισού αφιερώνεις το τραγούδι. Πού αλλού, πού αλλού, για αυτούς που βασανίζονται εκεί μέσα. Διότι οκτώ έπεσε, οκτώ συμπολίτες έπεσαν ο ένας μας τον άλλον. Ευτυχώς μόνον υλικές ζημιές, ευτυχώς. Γιάννης Πετρίδης, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας αγαπητέ μου φίλε, καλό μήνα. Άννα Μαρία, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φωτογραφία. Μου λέει μαθηματικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απογοήτευση. Κάτι κουρέλια εκεί, αφίσες και κουρέλια πανό και τέτοια. Κρίμα, κρίμα, πραγματικά κρίμα. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο του κόσμου με κουρελόπανα. Ούτε με κουρελοαφίσες, ούτε με κουρελοπανό. Δεν υπάρχουν. Αυτά τα έχουν ξεπεράσει οι άνθρωποι, αλλά εμείς είμαστε ακόμη ούτε καν στη δεκαετία του 70. Είμαστε σε ένα γυφταριό, και καμία σχέση με τους τσιγκάνους, σε ένα γυφταριό δικό μας για να πούμε ότι έτσι είναι η πολιτικοποίηση στην Ελλάδα. Πόσο λάθος τα μάθανε οι προηγούμενες γενιές, τα δίδαξαν και τώρα γεννήσαμε και εγγόνια πλέον τα οποία όπου να είναι και αυτά θα μάθουν το ίδιο γυφταριό, ότι πανεπιστήμιο σημαίνει γυφταριό. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ένας, πώς να το πω, ακόμη και οι Πριτανίες που αποτελούνται από σοφούς, καλούς και υποτίθεται εκπαιδευτικούς, ενώ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακούς δασκάλους να πούνε τέλος το γυφταριό από αντίληψη αισθητική και μόνον. Ότι σήμερα οι ιδέες μπορούν να μεταδοθούν χωρίς να απλώνουμε κουρελοπανό σε ένα πανεπιστήμιο μέσα. Star FM. Σε ένα πανεπιστήμιο μέσα. Δεν ξέρω τι να πω, βαρέθηκα άλλο. Τίμω μου, σε ευχαριστώ. Ξέρω ότι μου έχει στείλει email με όλη την περιγραφή του της Βιέννης σε ό,τι αφορά στη συγκοινωνία της. Το ξέρω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή, ξέρεις, προγραμματίζω να μετά πέφτουν θέματα πάνω και χάνεται. Τώρα μου ήρθε και το είπα. Σε ευχαριστώ. Πολλές φορές ακριβώς λέω πράγματα που μου έρχονται εκεί την ώρα και έτσι και τα χάνω κι εγώ. Στο Buenos Aires μου λέει ένας άλλος φίλος, μου λέει η Φέη, και σε ευχαριστώ πολύ αγαπητή Φέη. Μου λέει στο Buenos Aires που πήγα φέτος, απίστευτη συγκοινωνία, παλαιά μεν λεωφορεία, αλλά έρχονταν κάθε 10 λεπτά και πήγαιναν παντού. Αυτό έχει σημασία. Κάθε 10 λεπτά και να πηγαίνουν παντού. Να μην χρειάζομαι εγώ από τα Βρυλίσια για να πάω στην Κηφισιά να πάρω το αυτοκίνητό μου, δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, διότι αλλιώς δεν μπορώ και να περάσω από τα Μελίσια που έχουν τους χειρότερους δρόμους. Κυρία Δήμαρχε Παλαιάς Πεντέλης Μελισσίων και, Παλαιάς και Νέας Πεντέλης και Μελισσίων, εκείνο η οδός Ανδρέα Παπανδρέου ή κάτι εσωτερικοί δρόμοι που περνούν από τα παλιά νοσοκομεία τα παρατημένα. Βρε παιδί μου, λίγη ασφαλτόστοση. Δεν αναγουλιάζετε εσείς όταν περνάτε, κυρία Δήμαρχε? Δεν κοπανιέται το αυτοκίνητο? Τι να πω, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Μάρθα Ζαχαριάδου, καλημέρα, καλό μήνα. Η Αντωνία Διαμαντίδη μου λέει: καλημέρα Άρη, καλή δύναμη. Πολύ ωραία τα είπε η Ντόρα. Αν ο Πρωθυπουργός παρεξηγείται να πράττει τα δέοντα εγκαίρως. Αν προσβάλλεται με αυτά που είπε η Ντόρα, μάλλον και αυτός έχει καβαλεί στο καλάμι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Διαμαντίδη. Χάρη Σαμπαλή, Άρη μου, καλημέρα. Η Βιέννη βασίζεται στους ξένους που την επισκέπτονται για τον πολιτισμό και την ιστορία της και για να τους εξυπηρετεί, σέβεται τα μέσα μεταφοράς, εμείς ακόμη μακριά. Όχι, όχι, αγαπητέ μου Χάρη. Η Βιέννη πρώτα απ' όλα θέλει να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της. Απολαμβάνουν και οι τουρίστες αυτά που ζουν και απολαμβάνουν. Διαφωνώ, αγαπητέ μου Χάρη, με την προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα έχει σημασία τι παρέχει το κράτος και η πρωτεύουσα αυτή, αλλά και όλες οι πόλεις της Αυστρίας στους πολίτες τους. Μετά είναι και οι τουρίστες, εννοείται. Γιάννα Καρατζά, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία και τον καφέ σας. Διάλειμμα εδώ. Έρχεται ο κύριος Γιαννίδης. Συνεχίζουμε, να είσαστε όλες και όλες καλά. Αυτά ήταν μηνύματα από το Viber 698-123-1003.
1: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Κηφισιάς λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο και στην άνοδο της Συγκρού. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη στο Ρέθυμνο. Νωρίς το πρωί, η εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις και από την Αθήνα. Εν τω μεταξύ, στη Σούδα κατέπλεψε εκτάκτο εχθές το απόγευμα κουρασγερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες, θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Σε ισχύ είναι το απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγόμενο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Η χώρα μας θα αναλάβει την Προεδρία εν μέσω διεθνών κρίσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στην Μεσανατολή και στα στενό του Ορμούζ, παράλληλα με την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Την στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Μειώνεται η διαφορά σε επιδόσεις των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, ωστόσο οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από τη βάση όσον αφορά τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση κειμένου. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA του 2025, στις φυσικές επιστήμες οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία πέτυχαν 63 μονάδες υψηλότερη επίδοση σε σχέση με εκείνους από τα δημόσια. Στην κατανόηση κειμένου η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών σχολείων ήταν 62 μονάδες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκή στη Τεχεράνη στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφου στη χθεσινή πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια πιθανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο που δέχτηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου και όπως είπε ο δράστης ήταν τρομοκράτης ή τρελός. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στην Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζομένους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και ενδυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στην Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του στην Ευρωλίγκα με την Μακάμπη. Στην πρεμιέρα τώρα της φάσης των ομίλων του Europe Cup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλέα με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου τώρα υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nation League. Σέντρα στις 10 παρατέρατο στην Τούμπα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος?
0: φοιτητής και έχεις απαιτήσεις, ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
5: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
6: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
9: Τα γεγονότα.
10: Η ενημέρωση.
9: Το χιούμορ.
10: Η μουσική.
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.
2: Αντίο φίλε.

Λοιπόν, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καταρχήν να πω. Είναι 5η, είναι 1 Οκτωβρίου. Καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλους. Αλλά όταν ξεκινά ο Γιώργος Νταλάρας και τραγουδά αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, το «Αντίο φίλε», σημαίνει ότι κάποιος φίλος, κάποιος γνωστός μας δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Και αυτή τη φορά ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδά για την απώλεια του Χρήστου Τσακστάρα, ο οποίος εκπαιδευτικός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Σήμερα η κηδεία στις 4 το απόγευμα στο πρόσβορο Γρεβενών. Καλό παράδεισο Χρήστο, και συλληπιτήρια στον αδελφό, στα νύψια και σε όλους τους συγγενείς. Να είσαι καλά εκεί πάνω.

Λοιπόν, είπαμε, είναι 5η, είναι 1 Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε στα RFM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινά η καθημερινή ζωντανή, μοναδική, δυστυχώς μείναμε, εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο. Αντισταθείτε λέγεται, είμαι ο Χρήστος Μίμης, μαζί μέχρι τις 10. Σήμερα είπαμε, είναι 5η, είναι 1 Οκτωβρίου. Καλό μήνα. Σήμερα που ο ήλιος ξεκίνησε και τον βλέπουμε, είναι υπέρλαμπρος, θερμοκρασίες βέβαια χαμηλές, ξεκίνησε λοιπόν τη βόλτα του 21 λεπτά μετά τις 7. Θα μας αφήσει 8 λεπτά μετά τις 7. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Ανανίας, Νίνος, Θηρέσιος, Θηρεσία, Ρωμανός, Ρωμάνα, Ρωμανή. Τώρα αναφορικά με το όνομα Ανανίας ή Νίνος, αυτό, γι' αυτό το όνομα υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που εορτάζει. Σήμερα που έχουμε σελήνη 19,8 ημερών και ακούστε, είναι Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, είναι Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, είναι Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας, ημέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία και καθώς επίσης και Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Και στην στήλη μας που δημοσιεύουμε στο blog του ΑΕΤΟΥ, τι έγινε σαν σήμερα και γεγονότα σαν σήμερα, έχουμε εκτός από την εικόνα της ημέρας του καφέ, International Coffee Day, έχουμε και την εικόνα, τη φωτογραφία του Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2022. Και που πάμε, πάμε στα καιρικά, όπου είχαμε νέο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενο, το οποίο εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ενώ θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο. Λοιπόν, αυτό εκδόθηκε το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων χθες στις 12 τοπική, και επικαιροποιείται με κόκκινη προειδοποίηση. Και σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά, σήμερα 5η, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Ειδικότερα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ερεθύμνου. Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής. Και επίσης τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα έχουμε σήμερα στο Αιγαίο. Και λόγω του καιρού, λίγο πριν τις 7 σήμερα το πρωί, εκδόθηκε και μήνυμα 112 για να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ βρίσκεται σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανεκτέλεστα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, και το απαγορευτικό αναμένεται να ισχύσει ως περίπου τις 11 με 12 το μεσημέρι, και στη συνέχεια αναμένεται νέο δελτίο μέσω του οποίου θα υπάρξει ενημέρωση για το εάν και πώς θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια. Οπότε καλά είναι να επικοινωνείτε με τα λιμεναρχή αν πρόκειται να μετακινηθείτε με πλοίο. Λοιπόν, να πούμε τι λέει τώρα το ΜΕΤΕΟ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για σήμερα 5η. Λέει πως προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά, ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης θα είναι κατά τόπους έντονα και θα έχουν διάρκεια. Πάμε να δούμε τώρα θερμοκρασίες. Στην Βόρεια Ελλάδα η ανώτερη σήμερα στους 25. Στην Δυτική Μακεδονία η ανώτερη στους 20. Τώρα έως 23 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, έως 27 στην Δυτική, έως 22 Κυκλάδες και Κρήτη, έως 26 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και έως 27 συγγνώμη, στα Δωδεκάνησα. Τώρα η ανώτερη σήμερα στην Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, στην Αττική, 21 βαθμοί Κελσίου, και πάμε στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς. Και έρχομαι στα δικά μας,
έρχομαι στον μετεωρολογικό σταθμό Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης στις 9 και 10, πριν από 16 περίπου λεπτά, όχι περίπου, ακριβώς λεπτά, έδειχνε 7,5 βαθμούς το θερμόμετρο. Χαμηλότερη θερμοκρασία για αυτόν τον μήνα, μόλις ξεκίνησε, 4,9 είχαμε στις 7:50, 10 λεπτά πριν τις 10 λεπτά πριν τις 8, ναι, 7:50, 4,9. Για να δούμε εχθές τι κάναμε. Χθες υψηλότερη θερμοκρασία 21,3 στις 5:20. Η μέρα χθες χαμηλότερη θερμοκρασία είχε 10,2 μάλιστα. Ερχόμαστε τώρα στην πρόγνωση, στην αυτοματοποιημένη αν θέλετε αυτή πρόγνωση, και υπάρχει και μια συνοπτική πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες από το meteopali.gr. Σήμερα λέει κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, το ίδιο και αύριο, και Σάββατο και Κυριακή. Ήλιο βλέπω, η ανώτερη στους 21 βαθμούς, την Κυριακή ένας βαθμός πιο πάνω, θα πάμε στους 22. Καθαρός ουρανός, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Αραιή συννεφιά δίνει την Παρασκευή μετά το μεσημέρι, αλλά καθαρίζει πάλι ο ουρανός. Λίγα σύννεφα Σάββατο πρωί και αμέσως καθαρίζει πάλι ο ουρανός. Την Κυριακή αραιή συννεφιά και λίγα σύννεφα το μεσημέρι, μετά καθαρίζει πάλι ο ουρανός, είπαμε την Κυριακή ως 22. Δευτέρα βλέπω 23, αλλά είναι μακριά ακόμα και έχουμε μέρες να φτάσουμε μέχρι εκεί. 22 βλέπω για Τρίτη 6 Οκτωβρίου και τα λοιπά και τα λοιπά. Στο μεταξύ να σας πω πως σε ισχύει από σήμερα 5η 1 Οκτωβρίου οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας, με το συγκεκριμένο ωράριο να διατηρείται έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου του 27. Και με βάση το χειμερινό ωράριο οι ώρες κοινής ησυχίας διαμορφώνονται ως εξής: 3.30 με 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ έως τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Κατά τα συγκεκριμένα λοιπόν χρονικά διαστήματα απαγορεύονται δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο και μπορούν να διαταράξουν την ηρεμία των κατοίκων. Στους περιορισμούς περιλαμβάνονται οι θορυβώδεις εργασίες, η μουσική σε υψηλή ένταση, οι φωνές και κάθε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση στους περίοικους, και οι διατάξεις αφορούν τους εσωτερικούς χώρους των κατοικιών, αλλά και δρόμους, πλατείες και γενικότερα δημόσιους χώρους, και ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις φορτοεκφορτώσεις, ενώ περιορισμοί ισχύουν και για την χρήση σιρήνων και άλλων ηχητικών συστημάτων όταν δεν συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης. Υποχρέωση για τον περιορισμό του θορύβου έχουν και οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα, όπως και οι κάτοικοι στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Θυμίζω από σήμερα, ώρες κοινής ησυχίας 3.30 με 5.30 το απόγευμα, 2 ώρες, και 10 το βράδυ με 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Στο μεταξύ, ο προγραμματισμός των 20.870 προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027 αποτελεί συνέχεια των 152.626 προσλήψεων που έχουν εγκριθεί για τα έτη 2020 έως 26 συνολικά, δηλαδή 173.496 για το σύνολο της επταετίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο λοιπόν ενέκρινε κατόπιν παρουσίασης του Υπουργού Εσωτερικών του Θοδωρή Λιβάνιου και της Υφυπουργού Εσωτερικών της Βιβής Χάρα Λαμπογιάννη τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού και τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μίσθωσης έργου στο δημόσιο τομέα για το 2027, και σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα. Και για το 27 λοιπόν έχουν εγκριθεί συνολικά 20.870 προσλήψεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με έμιστη εντολή. Και σύμφωνα με τις κυβερνητικές προτεραιότητες, η κατανομή εστιάζεται κυρίως στους εξής τομείς: στην υγεία, όπου θα υπάρξει ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 4.650 θέσεις. Εθνική άμυνα, έγκριση του συνόλου των ετοιμάτων των παραγωγικών σχολών, 1.481 είναι η θέση εκεί, και 1.000 θέσεων ΕΠΟΠ επιπλέον για πρώτη φορά, ιδιαίτερη ενίσχυση του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού των σχολών με 102 θέσεις. Στον τομέα της προστασίας του πολίτη, 1.050 θέσεις στις παραγωγικές σχολές,
δόκιμοι αστιφύλακες και υπαστυνόμοι και 140 θέσεις αξιωματικών. Για την κλιματική κρίση συνεχίζεται η ενδυνάμωση του πυροσβεστικού σώματος με καθολική έγκριση του αιτήματος για τις παραγωγικές σχολές 330, καθώς και περαιτέρω ενίσχυση της κατηγορίας πυροσβεστών γενικών καθηκόντων 600 θέσεις εδώ. Στις υποδομές και μεταφορές για πρώτη φορά στις 1300 έχουμε νέες θέσεις, με αυτές μάλλον έχουμε την συνολική ενίσχυση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στον ΟΣΕ 582 θέσεις και τα λοιπά. Πολύ αναλυτικά τα λέει τώρα εδώ, δεν μας αφορά τόσο. Ελεγκτικοί μηχανισμοί, έχουμε ενίσχυση της ΑΔΕ με 1000 νέες προσλήψεις. Στην δικαιοσύνη έχουμε 95 δικαστικούς λειτουργούς και πλέον αυτόν ενίσχυση του Συμβουλίου της Επικρατείας με 420 δικαστικούς υπαλλήλους. Στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε αύξηση της περσινής αρχικής κατανομής και από τις ισχυρότερες ενισχύσεις της περίοδου από το 20 και μετά, με 3.845 θέσεις για ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες. Τώρα στην παιδεία έχουμε 680 μέλη ΔΕΠ και περαιτέρω ενίσχυση με 94 θέσεις, καθώς επίσης και 196 διοικητικές θέσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Υπάρχουν και άλλες που προστίθουν. Στις υποδομές και μεταφορές για πρώτη φορά στις 1300 έχουμε νέες θέσεις, με αυτές μάλλον έχουμε την συνολική ενίσχυση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στον ΟΣΕ 582 θέσεις και τα λοιπά. Πολύ αναλυτικά τα λέει τώρα εδώ, δεν μας αφορά τόσο. Ελεγκτικοί μηχανισμοί, έχουμε ενίσχυση της ΑΔΕ με 1000 νέες προσλήψεις. Στην δικαιοσύνη έχουμε 95 δικαστικούς λειτουργούς και πλέον αυτόν ενίσχυση του Συμβουλίου της Επικρατείας με 420 δικαστικούς υπαλλήλους. Στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε αύξηση της περσινής αρχικής κατανομής και από τις ισχυρότερες ενισχύσεις της περίοδου από το 20 και μετά, με 3.845 θέσεις για ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες. Τώρα στην παιδεία έχουμε 680 μέλη ΔΕΠ και περαιτέρω ενίσχυση με 94 θέσεις, καθώς επίσης και 196 διοικητικές θέσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

στις κρίσιμες ειδικότητες. Τώρα στην παιδεία έχουμε 680 μέλη ΒΕΠ και περαιτέρω ενίσχυση με 94 θέσεις, καθώς επίσης και 196 διοικητικές θέσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Υπάρχουν και άλλες που προστίθεται. Για την κοινωνική ασφάλιση έχουμε ικανοποίηση του συνόλου του αιτήματος του ΙΕΦΚΑ με 450 θέσεις. Για το περιβάλλον έχουμε ικανοποίηση του συνόλου του αιτήματος για τις δασικές υπηρεσίες της χώρας με 64 νέες θέσεις. Κοινωνική συνοχή και οικογένεια, εδώ έχουμε ενίσχυση των δομών του Υπουργείου με 310 προσλήψεις, εκ των οποίων 245 καταλέμονται στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και το θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Ευρυτανίας και τα υπόλοιπα στο Εθνικό Ίδρυμα Κοφών και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, καθώς και άλλους φορείς. Και είπαμε, αυτό, όλα αυτά αποτελούν ο προγραμματισμός δηλαδή των 20.870 προσλήψεων για το 27, είναι συνέχεια των 152.626 προσλήψεων που είχαν εγκριθεί από το 20 έως το 26. Και τώρα να σας πω και ποσοστία πώς κατανέμονται. Το 28% αφορά στην παιδεία, το 17% αφορά στην υγεία, το 12% αφορά στην άμυνα, το 14% αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση και το 7% στην προστασία του πολίτη.

Λοιπόν, πάμε και στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Πάντα είναι πλούσιο. Πάμε Θεσσαλονίκη και πάμε σε δύο, μάλλον πάμε στις καταγγελίες που γίνονται. Από το 2013, παρακαλώ, υπήρχαν καταγγελίες για δύο κλινικές που έκλεισαν στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο δελτίο του Μέγκα, εκτός από τις καταγγελίες ασθενών για την κακή λειτουργία των δύο κλινικών και την άρνηση της περιφέρειας να δώσει άδεια καλής λειτουργίας, ήταν το φως της δημοσιότητας και καταγγελίες από το νοσηλευτικό προσωπικό. Η Ένωση Νοσηλευτών έκανε καταγγελίες τις οποίες έστειλε στον εισαγγελέα και στην περιφέρεια για αντιποίηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος, και όπως καταγγέλουν σε αυτές τις κλινικές εργάζονταν άτομα που δεν είχαν προσόντα, νοσηλευτοί και νοσηλευτές στην θέση προϊσταμένων. Και οι αρμόδιες αρχές λοιπόν προχώρησαν στο κλείσιμο δύο ιδιωτικών κλινικών εκεί στη Θεσσαλονίκη, όπου μετά από ελέγχους που ανέδειξαν σοβαρές παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους, και σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, στη μία από τις κλινικές βρέθηκε να λειτουργεί ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Παράλληλα, είχαν προηγηθεί έλεγχοι της περιφέρειας με την κλινική να μην λαμβάνει βεβαίωση καλής λειτουργίας και να καλείται επανειλημμένα να διορθώσει τις διαπιστωμένες ελλείψεις. Τώρα, οι έλεγχοι συνδέθηκαν με καταγγελίες για νοσηλείες, για συνθήκες νοσηλείας, υποστελέχωση και την μεταχείριση ασθενών. Και συγγενείς τώρα κάνουν και σοβαρές καταγγελίες για την περίθαλψη ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν στις συγκεκριμένες δομές. Και η δεύτερη κλινική, η οποία επίσης ανήκει στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο, βρέθηκε αντιμέτωπη με αντίστοιχες διαδικασίες ελέγχου. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις του νομικού πλαισίου, οι οποίες επηρέαζαν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με αποτέλεσμα να προχωρήσει η σφράγισή της. Στο μεταξύ, αν δεν υπήρχε, κυρίες και κύριοι, αυτό το περιστατικό, το τραγικό αν μη τι άλλο περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ούτε καν θα ήμασταν εδώ για να συζητάμε για τέτοιες περιπτώσεις, για τέτοιες συνθήκες, αν θέλετε, νοσηλείας, υποστελέχωσης διαφόρων κλινικών σε ολόκληρη τη χώρα. Στο μεταξύ, είχαμε στιγμές έντονης συγκίνησης και ανακούφισης, οι οποίες καταγράφηκαν μετά την περιπετειώδη προσγείωση, κυρίες και κύριοι, της πτήσης Fly Dubai στην Σαουδική Αραβία, ενώ ένα βίντεο σοκ από την καμπίνα έρχονται στο φως. Τι συνέβη εκεί? Οι Ισραηλοί επιβάτες άρχισαν να τραγουδούν το εβραϊκό τραγούδι πίστης Od Avinu Chai, δεν ξέρω πώς το λέω, ο πατέρας μας ακόμη ζει, έτσι είναι η μετάφρασή του. Και σε ένα βίντεο λοιπόν που τραβήχθηκε λίγα λεπτά μετά την συμπλοκή, υπήρχε συμπλοκή στο αεροπλάνο εκεί. Ένας επιβάτης με αίμα στο πρόσωπό του λέει στην κάμερα: «Βρισκόμαστε εδώ κατά τη διάρκεια αεροπειρατείας. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξεδωτερώσει τους τρομοκράτες και πλησιάζουμε για προσγείωση. Όποιος με ακούει, χρειαζόμαστε βοήθεια».

0: Προσγειωνόμαστε στο Τομπούκ, προφανώς στη Σαουδική Αραβία, μια άγνωστη ξένη περιοχή. Στο αεροπλάνο όλοι είναι σόοι και αυλαβείς, εκτός από τον έναν πιλότο. Χρειαζόμαστε βοήθεια, λέει ο συγκεκριμένος. Και βέβαια να πούμε εμείς ότι τα πλάνα από το εσωτερικό του αεροσκάφους αποτυπώνουν την ανακούφιση των επιβατών μετά την ασφαλή προσγείωση, και άνθρωποι που είχαν περάσει στιγμές αγωνίας κατά τη διάρκεια αυτής της πτήσης άρχισαν να τραγουδούν. Και υπάρχουν και εικόνες μετά που δείχνουν την προσγείωση, πώς είναι το αεροσκάφος της Fly Dubai, μετά την προσγείωση. Και το περιστατικό αυτό τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη τι ακριβώς έχει συμβεί. Συνδέεται αυτό το περιστατικό με βίαιη συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων μέσα στο πιλωτήριο. Μέχρι στιγμής τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, με αποτέλεσμα να επιτεθεί στον κυβερνήτη του προτού τελικά κινητοποιηθεί με την συνδρομή επιβατών. Και από ό,τι κατάλαβα, λένε κάποιοι, ο πιλότος προσπάθησε να αυτοκτονήσει μαζί μας, είπε ένας επιβάτης. Μερικοί από τους επιβάτες βοήθησαν τον άλλο πιλότο να τον συγκρατήσει μέχρι να προσγειώσουν το αεροπλάνο. Και σύμφωνα με τον συγκεκριμένο επιβάτη, η ομάδα κατάφερε να απομακρύνει τον δράστη από το πιλωτήριο και να βάλει δύο άλλους πιλότους που επέβαιναν μέσα, και ο ένας ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους. Τέλος καλό, όλα καλά. Και βλέπω τώρα και μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο, όπου με ταχύτητα που άγγιζε τα 206 χιλιόμετρα την ώρα φέρεται να κινούνταν ένας οδηγός στην Αττική Οδό, κυρίες και κύριοι, σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα τι έγινε? Το περιστατικό αυτό αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 11 Σεπτεμβρίου. Και μαζί με την καταγγελία διαβιβάστηκε και οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχυμέτρου του οχήματος, και στο βίντεο, το οποίο μεταδιδόταν, ακούστε, ζωντανά μέσω του TikTok. Τι να τον πεις, μπράβο, θα τον πεις αυτόν τον οδηγό του ταξί τώρα? Από συγκεκριμένο λογαριασμό φαίνεται ένα κίτρινο σκόντα να κινείται στην Αττική Οδό και να αναπτύσσει ταχύτητα έως 206 χιλιόμετρα. Στην συνέχεια ο οδηγός φαίνεται να επιβραδύνει, με τη μετάδοση να διακόπτεται όταν η ταχύτητα είχε πέσει στα 155 χιλιόμετρα. Και από την αξιοποίηση αυτού του υλικού, οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχέας Αττικής Οδού εντόπισαν το σημείο της καταγραφής και τα λοιπά και τα λοιπά. Βρήκαν και τον διαχειριστή του συγκεκριμένου λογαριασμού και τον πιάσαν από το αυτή. Στο μεταξύ, λένε τώρα οι πληροφορίες, ο συγκεκριμένος οδηγός έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες υπηρεσίες για τροχονομικές παραβάσεις. Ειδικότερα του είχαν βεβαιωθεί παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς και υπερβολική ταχύτητα, καθώς είχε εντοπιστεί να κινείται με 140 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο που το όριο ήταν 80, αλλά και για αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Παράβαση για υπερβολική ταχύτητα είχε βεβαιωθεί σε βάρος του και το 2016, ωραίος, και η δικογραφία που σηματίστηκε για το νέο περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Τι, αυτός τώρα θα ξαναοδηγήσει ταξί? Δεν νομίζω. Λοιπόν, που πάμε τώρα? Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε, ερχόμαστε με μουσική. Μείνετε εδώ, μην το κουνήσετε ρούπι. Και επιστρέφω με αετό, μάλιστα.
1: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day, all night.
7: Central και
12: φύγαμε.
13: All day, all night.
7: Central στη Γαλατινή.
14: Ακούς Star FM 933.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Όχι ποτέ, ποτές.

Και είμαστε ήδη στο blog του iTunes, φίλες και φίλοι, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά, είπαμε ποτές. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και μας διαβάζετε και μας ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Και είναι χαρά μας, τιμή μας, υποχρέωσή μας να είμαστε δίπλα σας και να σας ενημερώνουμε όσο μπορούμε καλύτερα και ορθότερα. Μακάρι να δημοσιεύαμε μόνο καλές ειδήσεις, αλλά δεν εξαρτάται αυτό από εμάς. Λοιπόν, πάμε στον ΑΕΤΟ και βλέπουμε ειδήσεις που ανέβηκαν μετά ή κατά τη διάρκεια της χθεσινής μας εκπομπής. Θανάση Σταυρόπουλος, ο βουλευτής μας, μεγάλη αναβάθμιση έχουμε στο ΔΑΚ Γρεβένων Μίλτο Στεντόγλου και γράφει και μιλά για επενδύσεις 1,85 εκατομμυρίων ευρώ για τα νέα έργα και για τον σύγχρονο εξοπλισμό του γηπέδου. Τελειώνει η διορία ρύθμισης για τους δανειολήπτες ελβετικό φράγκο, γράφαμε, ποια είναι τα ωφέλη της. Έχουμε σε εικόνα, σε αφής αν θέλετε, το ρόστερ και το προπονητικό team του Πρωτέα Γρεβενών για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και αυτό που μας χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι βλέπουμε πάρα πολλούς φίλους παίκτες και στο προπονητικό team και παντού, οι οποίοι είναι γρεβενιώτες, και μπράβο στην ομάδα μας. Λοιπόν, γράφουμε για τους δημοσίους υπαλλήλους πώς μπορούν να βγουν στην σύνταξη όσοι είναι από 48 έως 52 ετών. Αναπτυξιακό άλμα 9 εκατομμυρίων ευρώ στα Γρεβενά. Σε τροχιά υλοποίησης 3 εμβληματικά έργα για τον αθλητισμό και την επιστήμη, αναφέρει στην δική του ανακοίνωση ο δήμαρχός μας, ο Κυριάκος Ταταρίδης. Και ανάμεσα στα άλλα λέει ότι τα Γρεβενά αλλάζουν βήμα-βήμα. Αναλυτικά βέβαια μπαίνετε και τα βλέπετε. Δυστυχώς πολλές κηδείες χθες. Ναι, χθες και σήμερα δεν σταματήσαμε. Έφυγε από τη ζωή η πρεσβυτέρα Χαρίκλια Μητσιάνη στα 100 χρόνια. Σήμερα η κηδεία στο Μικρό Σιρήνη στις 12 το μεσημέρι. Καλό παράδεισο και συλληπιτήρια στα τέκνα, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα και στους λοιπούς συγγενείς. Άλλη είδηση από την πρώτη σελίδα, σε ρυθμό, στον ρυθμό μάλλον της παράδοσης, ξεκινά το παιδικό χορευτικό του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός. Γράφουμε για το ιδιωτικό χρέος, πλαφών 15% στις προκαταβολές, νέοι κανόνες για τους πληστηριασμούς και αυστηρός έλεγχος στους servicers. Σοκ στην Κοζάνη, νεκρό παιδάκι 21 μηνών μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Μαμάτσιο. Και άλλη κηδεία, αυτή τη φορά κυρίες και κύριοι, αναφερόμαστε στην απώλεια του Βασιλείου Μίχου, η κηδεία του οποίου θα γίνει σήμερα στις 11 στον Πόρο Γρεβενών. Έφυγε σε ηλικία 86 ετών. Καλό παράδεισο και κουράγιο στη σύζυγο, τα παιδιά, τα εγγόνια και στους συγγενείς. Καστοριά, ένα περιστατικό δίπλα μας εδώ από την Καστοριά, νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα και η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Περιστατικό βίας λοιπόν στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς. Συμβαίνουν και δίπλα μας, συμβαίνουν και δίπλα από το σπίτι μας, ναι. The Voice, η επίσημη ανακοίνωση για το αφιέρωμα στον Γιώργο Ματζονάκη, όσα θα δούμε στο επεισόδιο του Σαββάτου. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες, γράφουμε 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ασπίδα απέναντι στους servers, όλα τα νέα μέτρα. Δυστυχώς αναφερθήκαμε, γράφουμε και για την κηδεία του Χρήστου Τσακστάρα. Τα λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, έφυγε από τη ζωή ο εκπαιδευτικός Χρήστος Τσακστάρας σε ηλικία 66 ετών. Σήμερα η κηδεία του στις 4 το απόγευμα στο πρόσβορο Γρεβένων. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Γιατί διψάς τόσο πολύ τη νύχτα και τι να κάνεις, τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό. Γράφουμε για το φούρνο μικροκυμάτων, είναι τελικά τόσο επικίνδυνο όσο λένε? Και ένας ειδικός απάντα. Δυστυχώς και άλλη κηδεία, έφυγε από την ζωή η Αρετή Καραμήτρου. Σήμερα η κηδεία της στις Αμυγδαλιές Γρεβενών στις 3 το μεσημέρι. Συλληπιτήρια, καλό παράδεισο μάλλον, και συλληπιτήρια στα παιδιά, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, την αδελφή και τους υπόλοιπους συγγενείς. Σήμερα λοιπόν στις 3 στις Αμυγδαλιές. Έφυγε σε ηλικία 88 ετών. Συνεχίζουμε άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Η δολοφονία του Μητροπολίτη Εμιλιανού την 1η Οκτωβρίου του 2011, γράφει ο Αλέξανδρος Τζιόλας, ο οποίος ασχολείται με την ιστορία των Γρεβενών και με εικόνες,
Είναι πολλά πολλά στοιχεία και έχει κάνει και καταπληκτικές εκδόσεις ο Αλέξανδρος Τζιόλας. Το αξίζουν συγχαρητήρια. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Μπείτε και δείτε ποιο είναι το πιο άτυχο ζώδιο απ' όλα. Έχουμε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, εκδηλώσεις για τα 115 χρόνια από το μαρτύριο του εθνοειρωμάρτυρα Εμιλιανού. Σήμερα τι έχουμε? Σήμερα εδώ απέναντι από τον Star FM μέχρι τις 10.30 έχουμε ακόμη χρόνο, μπορούμε να πεταχτούμε και τώρα να ανάψουμε ένα κεράκι. Έχουμε τέλεση όρθρου και αρχαιρατική θεία λειτουργία μέχρι τις 10.30. Μετά έχουμε τέλεση ιερού μνημοσύνου εντός του Ιερού Ναού και στη συνέχεια οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με την ψαλμοδία Τρισαγίου μπροστά από τον Ανδριάντα του εθνοειρωμάρτυρα Εμιλιανού, ο οποίος δεσπόζει στον αύριο χώρο του Επισκοπείου. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Υπουργικό Συμβούλιο, 200, είναι αυτό που σας έλεγα, 20.870 προσλήψεις στο δημόσιο. Μπείτε και δείτε ποιες είναι οι 12 προτεραιότητες. Και άλλη κηδεία, τέταρτη είναι, πέμπτη είναι που αναφέρω στην σημερινή εκπομπή. Και αυτή για σήμερα. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Αλεξίου σε ηλικία 96 ετών. Σήμερα η κηδεία στις 5.30 στο Κυπουργείο Γρεβενών. Καλό παράδεισο και συλληπιτήρια στην σύζυγο, τα τέκνα, την εγγονή και τους λοιπούς συγγενείς. Θεσσαλονίκη, εισαγγελική έρευνα για εναλλακτικές θεραπείες καρκίνου, 100.000 ευρώ για αλλαγή του DNA. Ακούστε τι παραμύθι τρώει ο κόσμος, παιδιά. Θρίλερ με την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουμε νέα ανατροπή σε αυτήν την υπόθεση. Λοιπόν, τι ωραία, τελειώσαμε πιο νωρίς, μάλιστα. Ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα την εκπομπή μας. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Τι βλέπω, μου στείλει ο Κώστας Βλάχος τώρα ο διαιτητής και λέει, μιλά για σχολή διαιτησίας. Πάρε τη σωστή απόφαση, γίνε διαιτητής, κάνε την αίτησή σου εδώ κτλ. Νέα σχολή διαιτησίας της ΕΠΣ Γρεβενών. Μια είδηση που έσκασε πριν από λίγο. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Να σας πω ότι σήμερα ήταν προ-Παρασκευή. Αύριο κανονική Παρασκευή και τι ωραία. Περνάει ο χρόνος, δεν το συζητώ. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Είπαμε αύριο πρώτα ο Θεός. Πάλι εδώ θα είμαι. Σε λίγο σύνδεση με Sky 100,3. Ξεκινά δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Σας αφήνω με Νατάσα Θεοδωρίδου. Περηφάνια μόνο. Γεια. Yeah.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
0: Ο ζωντανός σταθμός. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
0: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
0: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
7: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
6: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
7: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
6: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Τα γεγονότα.
9: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
9: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.

0: 102,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Σειράς Οδού και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Νέο μήνυμα εστάλειπνα από λίγο από το 112 στους κατοίκους στην περιοχή Μήνο Απεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ νωρίς το πρωί έστειλε μήνυμα από το 112 να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινόγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στον Μυλοπόταμο η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Ο ποταμός στην περιοχή ξεχύλησε από το μεγαλόγκο νερού, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στο χωριό και στο οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου. Από την ένταση των φαινομένων, ένας άνθρωπος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορία στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Ισχυρή μπόρα το πρωί προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβαστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό από όπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό από όπλο, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία εν μέσω διεθνών κρίσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, παράλληλα με την επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφου στη χθεσινή πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σε συνέντευξη του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια πιθανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντρίβη του αεροσκάφου, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου, όπως υποδράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Με ταχύτητα που άγγιζε τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινούνταν οδηγό στην Αττική Οδό, σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με την καταγγελία διαβιβάστηκε και οπτικό-ακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχύμετρου οχήματος. Μάλιστα, μεταδιδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό. Η ειδικογραφία που σχηματίστηκε και το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό.
7: Star FM 933.
1: Κος νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Europe Cup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πειραιά με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 14 στην Τούμπα.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
8: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: RFM 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: You're simply the best. 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό μας κοκτέιλ. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και για τη σημερινή εκπομπή έχει τα καλύτερα θέματα. Σας έχουμε παράξενες ειδήσεις, σας έχουμε τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, σας έχουμε όμως και τις καλύτερες επιτυχίες. Όλα αυτά εδώ παρέτσα θα τα απολαύσουμε και σήμερα, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί είμαστε εδώ κοντά σας με το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ παρέτσα τα λέμε στον Star FM 933, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ και μας απολαμβάνετε και το πρωί και το μεσημέρι. Εσείς επιλέγετε και φυσικά αν θέλετε και έχετε το κουράγιο και την αντοχή, μπορείτε να μας ακούσετε και το πρωί και το μεσημέρι. Να είναι έτσι διπλό το χτύπημα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα και σήμερα στην εκπομπή μας. Έχουμε όμως και τρόπους επικοινωνίας, γιατί θέλουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, όλα καλοδεχούμενα είναι. Μπορείτε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media, στο Instagram θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος Star FM Grevena, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο, επίσης μπορείτε να βρείτε την σελίδα μας στο Facebook Star FM 933 για να μαθαίνετε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που τρέχουν και θα μπορείτε έτσι να μαθαίνετε όλα τα τελευταία νέα και τις τελευταίες εξελίξεις. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο και Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε και πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται με τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, διότι το πρωινό έτσι πρόγραμμα των καναλιών έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες. Νομίζω ότι την φετινή σεζόν, την τηλεοπτική, την άνοιξαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Βλέπετε τα θέματα επικαιρότητας είναι πάρα πολλά, έτσι οι τηλεοπτικοί σταθμοί αποφάσισαν από τέλος Αυγούστου να ξεκινήσουν με τα δυνατά τους χαρτιά. Κάποιες εκπομπές ξεκίνησαν και αρχές του Σεπτέμβρη. Πάντως η πρωινή ενημερωτική ζώνη, μιλάω για την ώρα 7 με 10 το πρωί, έχει ξεκινήσει κανονικότατα. Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Ωστόσο βλέπουμε ότι οι τηλεθεατές παραμένουν τα τελευταία χρόνια σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ήδη από τις πρώτες εβδομάδες που βρίσκονται στον τηλεοπτικό αέρα για την φετινή τηλεοπτική χρονιά, οι ενημερωτικές πρωινές εκπομπές των μεγάλων καναλιών, φαίνεται ξεκάθαρα ποιοι είναι νικητές. Το πρωινό του Μέγκα, η κοινωνία ώρα Μέγκα με τον Ιορδάνη τον Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη παραμένει και φέτος η πρώτη σε προτίμηση εκπομπή στο τηλεοπτικό κοινό. Η κοινωνία ώρα Μέγκα με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο είναι πρώτη σε τηλεθέαση και στο νεανικό κοινό αλλά και στο σύνολο του κοινού. Βέβαια να πούμε ότι είναι πολύ κοντά και μία μέρα είναι μία εκπομπή, μία ή άλλη είναι πρώτη στο σύνολο του κοινού με το πρωινό του Sky, όπου και αυτή η εκπομπή στο σύνολο τηλεθέασης κάνει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ωστόσο στο νεανικό κοινό είναι πολύ πιο κάτω από την κοινωνία ώρα Μέγκα με τεράστια διαφορά. Έτσι λοιπόν μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε και ξεχωρίζουμε είναι ότι το πρωινό του Μέγκα και φέτος παραμένει πολύ πολύ δυνατό στην ενημέρωση, αλλά και η πρωινή εκπομπή του Sky, αν και απουσιάζει ο Άκης Παυλόπουλος, ο οποίος άλλαξε τηλεοπτική στέγη και το δίδυμο του Sky στην πρωινή ζώνη 7 με 10 πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση και πολλές μέρες μέσα στην εβδομάδα και αυτή η εκπομπή στο σύνολο του κοινού είναι πρώτη σε τηλεθέαση με πολύ μικρή διαφορά από την εκπομπή του Mega. Τώρα από την άλλη φέτος είδαμε ένα νέο ξεκίνημα για το Καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα με τον Χιώτη και τον Παυλόπουλο, ένα δίδυμο το οποίο αποφασίστηκε μέσα στο καλοκαίρι, ένα δίδυμο το οποίο, εντάξει, το λες και τελευταία στιγμή, γιατί πολύ γρήγορα έγινε το στήσιμο της εκπομπής. Ο Αντένα παρουσίαζε ότι το Καλημέρα Ελλάδα θα είναι ανανεωμένο, θα έχει νέα πράγματα, θα είναι δηλαδή στο τώρα. Τελικά όμως από την τηλεθέαση βλέπουμε ότι οι τηλεθεατές δεν το επιλέγουν. Η νέα πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Αντένα με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Χιώτη, που ήταν μια πολύ έτσι δυνατή μεταγραφή από τον Sky, δεν αποδίδει σε τηλεθέαση. Το ανακαινισμένο και ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα κάνει μονοψήφια νούμερα. Μιλάμε για τηλεθέαση 5 και 6%, δεν μιλάμε για 12-13. 5 και 6%. Είναι πάρα πολύ χαμηλά τα νούμερα. Ήδη στον Αντένα προσπαθούν, σκέφτονται και είναι σε συσκέψεις για να δουν τι μπορούν να κάνουν για να ανεβάσουν τα νούμερα. Πάντως, αν τα νούμερα είναι τόσο χαμηλά με το που ξεκίνησε η εκπομπή, αυτή η ανανεωμένη εκπομπή του Αντένα με τον Παυλόπουλο και τον Χιώτη και κάνει 5, 6 και 7% τηλεθέαση, καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι σχεδόν απίθανο να ανεβούν και να φτάσουν την τηλεθέαση που κάνουν οι εκπομπές και του Μέγκα την ίδια ώρα, αλλά και του Sky. Είναι πολύ δύσκολο έως και απίθανο να δουν τέτοια νούμερα τηλεθέαση στον Αντένα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και εκεί σίγουρα το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν αλλαγές. Διότι ο Αντένα δεν νομίζω ότι και φέτος θα θελήσει να παραμείνει όλη τη χρονιά με μια ενημερωτική πρωινή εκπομπή η οποία θα κάνει τηλεθέαση 5 και 6% και να είναι τέταρτος ή και πέμπτος στην πρωινή ζώνη σε τηλεθέαση. Δύσκολα τα πράγματα για το νέο πρωινό δίδυμο του Αντένα στην ενημέρωση. Λοιπόν, αυτά για την ώρα για τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Έχουμε πολλά να σας πούμε και σήμερα. Αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος και καλή ραδιοδιασκέδαση σας εύχομαι.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. 9.33, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες. Τα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή. Γιατί και σήμερα σου έχουμε τα καλύτερα. Έχουμε πολλές εξελίξεις τηλεοπτικές, έχουμε παράξενες ειδήσεις και φυσικά έχουμε και την καλύτερη μουσική, την οποία και απολαμβάνεις εδώ καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τώρα, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, να περάσουμε μια βόλτα στην αγαπημένη λαχταριστή και μοναδική πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καθημερινά από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Λαχταριστή πάντοτε η πίτσα από τη Ρωμαίο, με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά. Και φυσικά πεντανόστιμη έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900. Την απολαμβάνεις special τι θες, χωριάτικη αλλά κρέμ με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, όπως τη θες και την αγαπάς. Μπορείς να απολαύσεις την πίτσα από τη Ρωμαίο και εννοείται μοναδικό πανιρλί, τέλειο club sandwich, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες με τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε να δοκιμάσεις τη μοναδική σοκολατόπιτα που κάνει Ρωμαίο με φουλ μερέντε και τριμμένο μπισκότο. Είναι άπεχτη. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου, και όλα αυτά καλώντας το 23900. Σε πολύ πολύ λίγο θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο, διότι τώρα θα σας πάω σε μια νέα εκπομπή ταξιδιωτική, την οποία θα δούμε στο Open και δεν περιμέναμε τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, το Γιάννη Ζουγανέλη, να είναι ο παρουσιαστής της νέας ταξιδιωτικής εκπομπής του Open. Κι όμως είναι πραγματικότητα. Ο Γιάννης Ζουγανέλης περνά πλέον σε έναν διαφορετικό τηλεοπτικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη νέα ταξιδιωτική εκπομπή του Open με τίτλο «John και Mary». Είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή την οποία σύντομα θα δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Θα ταξιδεύει σε διάφορες γωνιές της Ελλάδος, συναντώντας ανθρώπους, γνωρίζοντας τον τόπο τους και παρουσιάζοντας ξεχωριστές ομορφιές κάθε περιοχής. Να πούμε ότι έναν ιδιαίτερο ρόλο στην εκπομπή αυτή την ταξιδιωτική του Γιάννη Ζουγανέλη θα έχει και η μουσική, όπου είναι ένα στοιχείο που αναμένεται να δώσει τη δική του έτσι πινελιά και ταυτότητα μέσα στην ταξιδιωτική εκπομπή ο Γιάννης Ζουγανέλης. Μία εκπομπή ολοκένουργια, μία έτσι διαφορετική ταξιδιωτική εκπομπή με τον Γιάννη Ζουγανέλη, την οποία θα δούμε μέσα από τη συχνότητα του Open τις επόμενες εβδομάδες. Ήδη τα πρώτα έτσι επεισόδια έχουν γυριστεί και τα πρώτα έτσι λόγια και σχόλια που ακούγονται είναι ότι η εκπομπή είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι μία διαφορετική μουσική και όχι μόνο ταξιδιωτική εκπομπή με παρουσιαστή τον Γιάννη Ζουγανέλη. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Κοντά μας πάντα η πίτσα Ρωμαίο, λαχταριστή, λαχταριστή πάντοτε και με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, έρχεται στο σπίτι σας για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα αμέσως τώρα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
7: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
6: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
7: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
6: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
8: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος. φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
9: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
10: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
11: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
12: Frictoria.com Data Center Services.
13: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
14: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
12: Frictoria.com Data Center Services.
14: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων.
12: Frictoria.com Data Center Services.
14: Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
12: Frictoria Data Center Services.
15: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
12: www.frictoria.com.
16: Τα γεγονότα.
17: Η ενημέρωση.
16: Το χιούμορ.
17: Η μουσική.
16: 24 ώρες μαζί σας.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: με τέρμα την ένταση, δηλαδή πιο τέρμα δεν γίνεται. Στα ακουστικά έχουμε επιστρέψει και πάρει στην παρέα σας, γιατί επιστρέψαμε με αγαπημένο τραγούδι. Ελπίζω έτσι και εσείς να απολαμβάνετε όλες αυτές τις δυνατές επιτυχίες που μεταδίδουμε. Είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ κοντά σας πάντοτε με τις καλύτερες επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, όλα αυτά τα ακούτε, τα μαθαίνετε και τα απολαμβάνετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Πάμε τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε τα πάντα για το First Date, το οποίο ετοιμάζεται να σκάσει μύτη και αυτό στο πρόγραμμα του Star. Μιλάω φυσικά για την εκπομπή γνωριμιών που παρουσιάζει η Ζενεβιέβ Μαζαρή στον τηλεοπτικό σταθμό Star, όπου και φέτος το First Dates θα συνεχίσει έτσι να μας κρατά συντροφιά με ολοκένουργια επεισόδια κάθε Τετάρτη βράδυ στις 9. Νομίζω θα είναι και Τετάρτη και Πέμπτη όμως. Μάλιστα, ωραία. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη λοιπόν βράδυ στις 9, το Star έχει επιλέξει και φέτος να έχει ολοκένουργια έτσι επεισόδια από την εκπομπή αυτή γνωριμιών με την Ζενεβιέβ Μαζαρή. Οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές. Η εκπομπή πηγαίνει αρκετά καλά σε τηλεθέαση και έτσι το Star επέλεξε και φέτος να συνεχίσει με την εκπομπή αυτή. Η Ζενεβιέβ Μαζαρή έχει δέσει ακριβώς γάντι στο συγκεκριμένο έτσι project. Εκτός όμως από αυτό, την Ζενεβιέβ θα τη βλέπουμε και στο GNTM, το οποίο έρχεται και αυτό σύντομα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, ανανεωμένο full όμως. Λοιπόν, εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες επιτυχίες για τη συνέχεια. Δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να τις απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό πρόγραμμα, παρέα πάντοτε με το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu. Όπως πολύ καλά ακούσατε, το System φροντίζει να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του. Οι εγγραφές συνεχίζονται καθημερινά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu. Νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς, γι' αυτό λοιπόν εσείς αγαπητοί γονείς που θέλετε το παιδάκι σας να μάθει τα αγγλικά του σωστά, να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία από έμπειρο διδακτικό προσωπικό σε ολιγομελή τμήματα με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και φυσικά με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System θέλετε και Kelly Blandu. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα καλώντας το 24620-84333. Ή να επισκεφτείτε το System Κωνσταντινούπολος 4 στον πρώτο όροφο εδώ στο Γρεβενά. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάντε τώρα την εγγραφή σας καθημερινά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu για να πάρει το παιδάκι σας το πτυχίο του στα αγγλικά με 100% επιτυχία. Με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα και με επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Αλλά και για εσάς που είσαστε ενήλικες, φοιτητές, δημόσιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι και θέλετε πτυχίο αγγλικών, γιατί σας χρειάζεται, μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά τώρα. Τις ώρες που βολεύει το δικό σας πρόγραμμα θα παρακολουθείτε τα μαθήματα στα τμήματα ενηλίκων που δημιουργούνται συνεχώς, οπότε σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρισκόσαστε, παίρνετε τώρα το πτυχίο σας στα αγγλικά, γρήγορα, σωστά και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα και όλα αυτά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu, εδώ στα Γρεβενά, Κωνσταντινούπολος 4, στον πρώτο όροφο. Λοιπόν, τώρα για το τέλος της εκπομπής σας έχω παράξενη είδηση και θα σας πάω στην γυριότερη γυναίκα που υπάρχει στον κόσμο, η οποία είναι 117 ετών, γιόρτασε μάλιστα και τα γενέθλιά της και η ίδια λέει ότι δεν μαλώνει ποτέ με κανέναν, ακούει και κάνει επίσης ό,τι της αρέσει. Η Έθελ λοιπόν γεννήθηκε 21 Αυγούστου του 1909 στο Σίμπτον Μπέλιτζερ του Χάμπσαϊρ και σήμερα διανύει τα 117 έτη και αρκετές εβδομάδες φυσικά. Έτσι κατέχει τον τίτλο της γυραιότερης γυναίκας στον κόσμο. Η ίδια μάλιστα λέει ότι έχει ζήσει πάρα πολλά, ωστόσο αυτό που κάνει είναι να μην δίνει σημασία σε όλα αυτά που ακούει, δεν έχει μαλώσει όλα αυτά τα χρόνια ποτέ της με κανέναν, δηλαδή δεν υπάρχει άτομο που να έχουν ανταλλάξει κουβέντα και φυσικά κάνει ό,τι της αρέσει. Δεν δίνει λογαριασμό πουθενά, ό,τι θέλει το κάνει, δεν την νοιάζει η ηλικία της, δεν μπλέκει σε καυγάδες και ποτέ της δεν μαλώνει με άλλα άτομα. Ποτέ δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει μαλώσει και αυτό λέει ότι είναι και το μυστικό της μακροζωίας της. Οπότε μιλάμε για την γυρότερη γυναίκα στον κόσμο που είναι 117 ετών και σαν μυστικό στη μακροζωία της λέει ότι δεν έχει μαλώσει όλα αυτά τα 117 της χρόνια ποτέ με κανένα. Μπράβο της. Όχι, μπράβο της. Αφού μπόρεσε και το έχει καταφέρει αυτό, εντάξει. Όντως μπορεί να είναι και το μυστικό της μακροζωίας της. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το μουσικό μας κοκτέιλ για σήμερα, παρέα πάντοτε με τη λαχταριστή, τη μοναδική, τη ζουμπουρλούδικη πίτσα από τη Ρωμαίο, όπου καθημερινά παρασκευάζεται ολόφρυσκη ζύμη και χρησιμοποιούνται τα καλύτερα υλικά. Και εννοείται μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 24620-23900 απολαμβάνεις και εσύ την πίτσα από τη Ρωμαίο, όπως τη θες και την αγαπάς. Παίρνεις και τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, παίρνεις και τις πατατούλες σου και τα αναψυκτικά σου και το πενιρλί σου και το club sandwich και εννοείται τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο για να ολοκληρώσεις τέλεια το γεύμα σου. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. 23.900 και καλείς. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα στο φινάλε της εκπομπής. Καλή συνέχεια, εγώ να σας ευχηθώ, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day, all night.
11: Central και
15: φύγαμε.
14: All day, all night. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
16: Frictoria.com Data Center Services.
17: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
18: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
16: Frictoria.com Data Center Services.
18: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
16: Data Center Services.
17: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
18: Frictoria.com Data Center Services.
17: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
16: www.frictoria.com
1: Τα
12: γεγονότα.
13: Η ενημέρωση.
12: Το χιούμορ.
13: Η μουσική.
12: 24 ώρες μαζί σας.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Πάλι, πάλι, πάλι!
1: Star FM
2: 933. Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
3: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
2: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
3: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
2: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
10: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του ΟΑΚΑ, στην κάθοδο της λεωφόρου Ηρακλείου στη Νέα Ιωνία και στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι και την Κυριακή το πρωί. Την απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές επικινδυνότητα στο σύνολο του νησιού, ανακοίνωσε η περιφέρεια Κρήτης. Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Δισκουρίου στον ορεινό Μυλοπόταμο κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης, ζητεί ο Δήμαρχος. Σύμφωνα με στελέχη του Δήμου, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξιό, όπου το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρά προβλήματα. Στο Ηράκλειο, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, έχει υπερχυλήσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχές Μαλάδες και Φινικιά. Στην περιοχή Άνω Φινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Απαγορευτικό απόπλου βρίσκεται σε ισχύ από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ταλαιπωρία για 777 επιβάτες ταχύπλοου επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου σημαίας Κύπρου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό, σημειώθηκε εμπλοκή κάβου στο σύστημα κίνησης του πλοίου κατά τον απόπλου για το δρομολόγιο Θύρα, Νάξος, Πάρος, Μύκονος, Σύρος και Πειραιά. Από το πλοίο γίνονται προσπάθειες απεμπλοκής με τη συνδρομή Ιδιώτη Δίτη. Με ταχύτητα που άγγιζε τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινούνταν οδηγός στην Αττική Οδό σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με την καταγγελία διαβιβάστηκε και οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχυμέτρου οχήματος. Μάλιστα, μεταδιδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Συνελήφθησαν 12 άτομα για ρευματοκλοπές κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Κατά την επιχείρηση διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων παράνομες συνδέσεις για την κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ καταγράφηκαν και δεκάδες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 41χρονος συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, πρόκληση σωματικών βλαβών, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου. Ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Επανέρχεται στην προκλητική ρητορική της η Άγκυρα. Δεν θα επιτρέψουμε την πόντιση του καλωδίου αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια, ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας την περιοχή είναι η φαλοκρηπίδα μας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει προκλητικές ενέργειες την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για τα 66 χρόνια της ανεξαρτησίας της, με τη συμμετοχή τμήματων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στέντρα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Μορκοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
14: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
15: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
16: Εμείς έχουμε όραμα.
17: Οπα!
18: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
19: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
20: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
21: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
22: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκης.
23: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3 πρώτα απ' όλα. Καλό μήνα, καλημέρα, καλόν Οκτώβρη, με μη είναι το σωστό να πούμε. Έχω ακούσει και υφυπουργούς. Τώρα δεν θα πω συγκεκριμένα, μήπως και κάνω λάθος, αλλά θα το ξανακούσω και μπορεί να το ακούσουμε όλοι μαζί αύριο για τον Οκτώβριο. Ο Κωνσταντίνος, καλό μήνα, αφού ξέρω πώς εκτιμά τις ευχές, εύχομαι φέτος να εξαλείψουμε το μη από τον Οκτώβριο. Εγώ εύχομαι όχι, γιατί υπάρχουν και μερικές σημαδούρες. Είναι καλό να υπάρχουν σημαδούρες να παίρνεις χαμπάρι τους ανθρώπους. Δηλαδή, άνθρωπος που η δουλειά του είναι να μιλάει δημοσίως. Είναι η δουλειά του, ρε παιδί μου. Δεν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ένας τεχνίτης. Βέβαια, σιγά τι έγινε, να πούμε πώς θα το πει. Οκτώβριο, ας το πει και Οκτώβριο. Αλλά άνθρωπος που μιλάει δημοσίως, είναι η δουλειά του και λέει Οκτώβριο, δεν είναι καλό να το λέει για να καταλαβαίνεις τι είναι. Μην κάθεσαι να ακούσεις όλα τα άλλα που έχει να σου πει. Οπότε ευχόμαστε να παραμείνει. Αυτή είναι η σωστή ευχή, Κωνσταντίνε. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, την οποία θα ξεκινήσει, το συγγνώμη, με ένα χαρμόσυνο νέο, υπουργός Παπαστεργίου, κάμερες.
1: Κάμερες.
2: Το θέμα κάμερες. Κάμερες. Τι θα γίνει με τις κάμερες?
1: Λοιπόν, χθες το βράδυ, 12 η ώρα, 23 και 59, εξέπνευσε η προθεσμία υποβολής προτάσεων. Θα δούμε σήμερα που θα ανοίξει το σύστημα πόσες προτάσεις έχουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα, γιατί δυστυχώς συνήθως σε αυτές τις διαδικασίες υπάρχουν ενστάσεις, αλλά πλέον η διαδικασία προχωρά. Ελπίζω και πιστεύω ότι υπάρχει ικανός αριθμός συμμετεχόντων, προκειμένου ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα για την ελληνική κοινωνία να προχωρήσει.
3: Χρονικά πότε το τοποθετείτε αυτό, την ολοκλήρωση δηλαδή?
1: Εντάξει, αν δεν έχουμε ζητήματα ενστάσεων, θα μπορούσαμε μέσα στο επόμενο τρίμηνο να υπογράψουμε σύμβαση. Ναι. Αν έχουμε ενστάσεις, από εκεί πέρα έχει να κάνει με το πόσο πίσω θα μας πάνε οι ενστάσεις.
0: Άστο, άστο, καταλάβαμε! Αφού τα ξέρουμε εδώ και χρόνια, εμείς τα έχουμε πει εδώ πέρα, τα έχουμε παραδώσει στο μάθημα. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, μέσα στο τρίμηνο θα υπογραφεί η σύμβαση. Δηλαδή, κάμερες θα τοποθετηθούν, καταλάβατε. Δέχομαι συγχαρητήρια για την πρόβλεψη, αλλά πραγματικά δεν ήταν καθόλου δύσκολη. Αν και, γνώμη μου, δίνω μια ιδέα τώρα. Δεν ξέρω αν το κόστος το επιτρέπει, αλλά μπορούμε να το κόψουμε σε κομμάτια και να το επιτρέψει και το κόστος. Όλα τα λύνουμε με μια απευθείας ανάθεση. Τι ψυχή έχει άλλη μία? Κάποιοι παλιά άνθρωποι, έτσι, τους οποίους διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, ισχυρίζονται ότι οι καθυστερήσεις, πολλές από τις καθυστερήσεις, καλή ώρα οι πινακίδες, που δεν υπήρχε το ελληνικό κράτος, δεν είχε προνοήσει να έχει πινακίδες, καλή ώρα προκαλούνται για να είναι λίγο πιο εύκολη η απευθείας ανάθεση με την δικαιολογία του κατεπήγοντος. Τι να κάνουμε, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, μια απευθείας ανάθεση. Λένε κάποιοι ότι αυτή είναι η αιτία. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, φυσικά διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Πιστεύω και στην ανικανότητα των υπουργών. Αλλά ρε παιδί μου, όσο να είναι, πάει το μυαλό σου στο κακό. Δηλαδή αυτό το έφτασε ο κόμπος στο χτένι και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε απευθείας ανάθεση, έχει ένα νόημα όταν κάποιος δεν έχει φτάσει ο ίδιος τον κόμπο στο χτένι. Στις πινακίδες, ας πούμε, είναι του Υπουργείου που πήρε τον κόμπο και τον έφτασε στο χτένι. Αν το Υπουργείο έκανε κανονικά τη δουλειά του, ο κόμπος και το χτένι θα ήταν μακριά ο ένας από τον άλλον. Μπάση περιπτώσει, να λέμε, είπαμε και τα καλά, είπαμε χτες τα καλά για τις 120 δόσεις. Είπαμε τα καλά, εγώ δηλαδή είπα τι καλή ιδέα αυτές οι 120 δόσεις επιτέλους. Ωραίο, πολύ, πολύ πιο λογικό από τις 72, γιατί ο σκοπός είναι να πάρεις τα λεφτά. Αυτός είναι ο σκοπός του κράτους, να πάρει τα λεφτά. Δεν είναι να κάνει νιά σε όσους δεν έχουν ή δεν θέλουν να πληρώσουν. Αλλά δεν είχα όταν έδινα συγχαρητήρια, ήταν κάπως συγκρατημένα. Τώρα τα συγχαρητήρια θα τα δώσω, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχουν υπερσυγχαρητήρια. Αφού υπάρχει υπερνοημοσύνη, υπερκέρδη κτλ. Γιατί να μην υπάρχουν και υπερσυγχαρητήρια? Αυτά τα υπερσυγχαρητήρια θέλω να δώσω στην κυβέρνηση, η οποία, ναι μεν είπε 120 δόσεις, βεβαίως να δώσετε 120 δόσεις, δικαίωμα να υπαχθείτε έχετε μόνο όσοι είστε απολύτως εντάξει στις υποχρεώσεις σας από 1η-1η του 25 και μετά. Ρε εσείς, αυτό είναι σαν να κάνεις πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και να πας να πεις στο πρόγραμμα αυτό απεξάρτησης από τα ναρκωτικά έχουν δικαίωμα να μπουν μόνο όσοι έχουν να κάνουν χρήση ναρκωτικών, δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών τα 2 τελευταία χρόνια. Ρε είστε καλά. Αυτή είναι η δικιά μου δουλειά να κάνω χαβαλέ. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι η δουλειά της κυβέρνησης να κάνει χαβαλέ, γιατί μόνο χαβαλές μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Δηλαδή τους φαντάζομαι εκεί στο επιτελείο, το οικονομικό. Πιερακάκης, μετά και ανάπτυξη, Θεοδωρικά, ξέρω όλα τα μυαλά. Και λένε, ρε παιδιά, να πάμε στις 120 δόσεις, δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, αλλά μήπως να το κάνουμε όσο πιο δύσκολο γίνεται. Δηλαδή, μήπως να βάλουμε να έχουν δικαίωμα ένταξη στις 120 δόσεις όσοι πληρώνουν άνετα τα τελευταία 2 χρόνια. Πω, πω, ιδέα, δε, πω, ρε, τι ιδέα είναι αυτή, μπράβο. Βέβαια είναι καλή για το Δελφινάριο, αλλά δεν πειράζει, ας τη βάλουμε και στην κυβέρνηση.

0: το άκουσα χθες στο δελτίο ειδήσεων από τον Νίκο τον Φιλιππίδη και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Πήγα μετά, μπήκα στο site και ξανά άκουσα το δελτίο. Από δεν άκουσα καλά. Κάτι δεν άκουσα καλά. Το ξαναλέω γιατί και εσείς μπορεί να έχετε απορίες αν ακούσατε καλά. Η κυβέρνηση λέει βεβαίως όποιος έχει ψηλά χρέη να μπει στις 120 δόσεις ο άνθρωπος να ξεπληρώσει. Με τον τόκο δεν το συζητάμε, μπορεί να συμφέρει καλύτερα να πάρεις το δάνειο να ξεπληρώσει μια και έξω, να πάρεις κανένα δάνειο να ξεπληρώσει μια και έξω, παρά να πας να... Λέμε, μπορεί και να μην συμφέρει. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω πώς είναι το επιτόκιο των δανείων, αλλά λέμε. Γιατί... Και λέει, όσοι μπορούν να μπουν λοιπόν σε αυτή τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, πώς επιτοπλίστων θα μπουν άνθρωποι που δεν μπορούν, δεν θέλουν, τέλος πάντων, δεν πληρώνουν. Ρε παιδί μου, αυτοί θα μπουν. Θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο όσοι πληρώνουν. Τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά πληρώνουν. Σατανικό. Μεγαλοφιές. Διάλειμμα για διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το τον δηλαδή.
0: Εντάξει, εγώ έβαλα μπιπ, γιατί δεν κάνω διαφημίσεις, δεν είμαι σαν τον υπουργό, ο οποίος πρέπει να έχει κάνει τα τελευταία χρόνια περισσότερες διαφημίσεις και από το Φάνη το Λαμπρόπουλο. Ο Φάνης κάνει συνέχεια διαφημίσεις και πολύ καλά κάνει, γιατί είναι από τους πιο ταλαντούχους κωμικούς που υπάρχουν. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έχει κάνει περισσότερες διαφημίσεις τα τελευταία χρόνια. Έχει διαφημίσει μαγαζιά, κλινικές, σούπα, ό,τι μπορεί να φανταστεί, τα έχει διαφημίσει, παιδιά. Έχει διαφημίσει και κρέμες. Τι κρέμες έχει διαφημίσει? Της Κατσαφάδου. Α, της Κατσαφάδου είδα, διαφήμισε γενικά όλη την πίσνα. Από τις κρέμες είναι που γυαλίζει έτσι. Εγώ νομίζω ότι υδρώνει συνέχεια ο άνθρωπος, ότι έχει πρόβλημα εφίδρωσης. Γι' αυτό αυτή η γυαλάδα. Και νόμιζε ότι ήταν κάποια αρρώστια. Είναι απλώς η ματαιοδοξία δηλαδή.

0: Ο Σπύρος απλά σε βάζει να κάνεις και 24 δόσεις από 1η Ιανουαρίου 2025. Ρε Σπύρο, λέμε δεν έχεις να πληρώσεις. Λέμε δεν έχεις. Γιατί άμα έχεις και δεν πληρώνεις, τότε το κράτος έπρεπε, πρέπει να πάει να βρει ότι έχεις και να σου πει: Ελλάδο έχεις. Φέρτα. Αλλά ας πούμε ότι για αυτούς που δεν έχουν. Αυτός που δεν έχει, δεν έχει Σπύρο. Δεν είναι, του δίνεις τις 120 δόσεις για να μπορέσει. Δεν του βάζεις 700 όρους μέσα. Εάν θέλεις να εισπράξεις και να κινηθεί το πράγμα. Αλλιώς, άμα είναι να το παίξεις παιχνίδι και να πεις να βάλω και αυτή τη δυσκολία, να βάλω και την άλλη δυσκολία και να το κάνεις σαν survivor, εντάξει, μπορούμε να σκεφτούμε και άλλους κανόνες. Να μπορούν να μπουν μέσα και όσοι είναι από 1,80 και πάνω. Λέω, θέλω να πω, μπορώ να σκεφτώ και άλλα πράγματα. Και σίγουρα βάζεις ένα επιτόκιο κάπως, ρε παιδί μου, γιατί ξαναλέω, παιδιά, εδώ το θέμα είναι να πληρωθούν τα πράγματα. Εάν έχει το κράτος τρόπους να τα εισπράξει αλλιώς, έπρεπε ήδη να το έχει κάνει. Ένα λίγο περίπτωση, υπάρχει τρόπος, ναι. Εάν δεν έχει τρόπους, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εισπράξουμε, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, νομίζω, κυρίως. Προφανώς χωρίς να βγει κερδισμένος αυτός που δεν πληρώνει και να σταλεί το μήνυμα. Α, καλύτερα να μην πληρώνεις. Δηλαδή να του έρθει και κάτι παραπάνω. Να μπει λίγο μέσα, αλλά τελικά να πληρώσει. Εντάξει, αυτά είναι λίγο πιο σύνθετα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και τα πιο απλά παιδιά. Και όλα αυτά τα λέω γιατί ζούμε σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Έτσι το έχετε καταλάβει, όχι από τη ζωή την πραγματική, αλλά το έχετε καταλάβει από τις ενημερωτικές εκπομπές, στις οποίες και με τη συγκατάβαση των δημοσιογράφων βγαίνουν διάφοροι και λένε ο μισθός τελειώνει στις 10, 15 και 20. Και εντάξει, η δημοσιογραφική συγκατάβαση είναι λογική, διότι όλοι οι συνάδελφοι που κάνουν εκπομπές στην τηλεόραση όντως είναι πάμφτωχοι και τελειώνουν οι μισθοί τους 15-20. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό με όλους τους ανθρώπους. Εκμεταλλευόμενος αυτό το περιβάλλον, ο Αλέξης μας βγαίνει και μιλάει για το νέο θέμα που είναι οι φοιτητές που δεν πήγαν στις σχολές.
1: Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μίλησε για 400 παιδιά που πέρασαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών και δεν πήγανε να σπουδάσουν.
2: 9 στην ιατρική και 20 σε πολυτεχνικές σχολές.
1: Πολύ καλές σχολές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει διότι η μέση ελληνική οικογένεια σήμερα δεν μπορεί να αντέξει το κόστος της στέγης και της ζωής και στερεί την ελπίδα, το μέλλον, την προοπτική.
0: Τι έρε, δεν ακούς τι λες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν μπήκαν 9 στην ιατρική της Πάτρας και αυτό δείχνει φοβερή φτώχεια, ότι δεν αντέχουν οι γονείς. Ένας κανονικός δημοσιογράφος, το πρώτο που θα έκανε δεν ήταν απλώς να μυρικάσει και να κάνει αναπαραγωγή αυτού του νούμερου. 9 δεν μπήκαν, πω, τι μας βρήκε στο κεφάλι, τι μας χτύπησε, λοιμός, σεισμός και καταποντισμός. Είναι να κάνει την απλή ερώτηση. Πόσοι συνολικά εισάγονται στην ιατρική σχολή της Πάτρας? Απλή αυτή ερώτηση απαντάται πολύ εύκολα με ένα γκουγκλάρισμα. Ο αριθμός είναι 160. Οι 9 που δεν πήγανε είναι ένα ποσοστό της τάξης, το έκανα εδώ την πράξη τώρα που άκουγα τον Αλέξη μας, 5,6%. Εάν όντως και οι 9 πήγανε επειδή δεν μπορούσαν, που μπορεί να έχουν πάει και για άλλους λόγους να μην έχουν πάει άνθρωποι, αλλά αν οι 9 και οι 9, όλοι αυτοί οι 9, δεν έχουν πάει γιατί δεν μπορούσαν, το μόνο που αποδεικνύεται ότι είναι 5,5% των ανθρώπων δυσκολεύεται. Ναι. Αλλά αυτό δεν το λες και ανθρωπιστική κρίση, δεν λες γενικευμένη φτώχεια, ένα 5,5% να μην μπορεί να πάει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη. Που ξαναλέω, και το 5,5, το πολύ χαμηλό 5,5% προκύπτει αν δεχτούμε ότι και οι 9 δεν πήγαν επειδή δεν αντέχουν οικονομικά. Για να δείτε πόσο εύκολα πουλιέται το παπατζιλίκι όταν οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν το πιο απλό, να πάρουν ένα κομπιουτεράκι και να κάνουν τις πράξεις. Ή απλώς να αναρωτηθούν, ρε παιδί μου, καλά, πόσοι μπαίνουν σε αυτή τη σχολή, για να καταλάβω πόσοι είναι 9. Είναι 9 στους 10, είναι τεράστιο. Είναι 9 στους 20, πάλι πολύ μεγάλο. Είναι 9 στους 30, όχι, είναι 9 στους 160.
1: Κοστολογημένα, μετρημένα, χωράνε στο μεσοπρόθεσμο 500 ευρώ σε κάθε παιδί που σπουδάζει σε περιφερειακό πανεπιστήμιο το μήνα. Για να μπορούν αυτά τα παιδιά, ανεξαρτήτως της οικονομικής δυνατότητας, να έχουν μια ελπίδα και μια προοπτική για το μέλλον τους.
0: Σε όλους, ανεξαρτήτως αν έχουν ή δεν έχουν λεφτά. Όσο για τα παιδιά της επαρχίας που περνάνε στην Αθήνα, να παρακουρευτούν, τι μας νοιάζει εμάς. στο πόδι. Όλα στο πόδι και μπράβο στον Αλέξη μας, γι' αυτό τον αγαπάμε. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το τον μπλ***ο, δηλαδή.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
7: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
6: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο.
8: Προπόλη. Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
9: Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
10: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Μπροστά.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδα.

0: Μπάσκο, εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Ρωσινιόλ προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο κέντρο της Αθήνας της Βασιλής Αμαλίας και Βασιλείας Σοφίας προς τη Βουλή καθώς και στη Σταδίου. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη. Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στο Μυκλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Διοσκουρίου στον ορεινό Μυκλοπόταμο κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στην περιοχή Άνω Φοινικιά στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν σε ασφαλέ σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά του λόγω των φερτών υλικών στο δόστρωμα. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τηφωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Η διαδικασία αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων με το νόμο περί τρομοκρατίας πράξεων που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του κέντρου. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες σε πτήση που αναχώρησε από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
8: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
9: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
10: Εμείς έχουμε όραμα.
11: Όπα!
12: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
13: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
14: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
15: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
16: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
17: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: παρουσιάσουμε πρόγραμμα ή θα μας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
1: Εμείς έχουμε όραμα.
0: Οπα!
2: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
3: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει από τον πλούτο στα 200 δις.
4: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
5: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
6: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκης.
7: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Δεν το ήξερα. Ευχαριστώ το Βασίλη. Δεν είναι τεράστια έκπληξη, αλλά είναι τρομερά ευχάριστο και τόσο μα τόσο ταιριαστό. Ποιος εντάσσεται στο Πασόκ, ή μάλλον για να το πω ποιος θα, ποιος ακόμα Σιριζέος εντάσσεται στο Πασόκ, αυτός.
1: Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας καλά καλός επιστήμονας, καταρτισμένος και πιθανόν να μην εννοούσε ότι υπάρχει και παράταση μνημονίου, πιθανόν να εννοούσε το εξής, ότι να... είναι τόσο επώδυνα τα μέτρα που μοιάζουν με μνημόνιο.
0: Ο σύντροφος Μιχελογιαννάκης, άλλος ένας Σιριζαίος, τον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ που φτιάχνει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Πω τώρα παιδιά, φανταστείτε τους Σιριζαίους συμπολίτες. Έτσι, δηλαδή λίγο την προσοχή σας παρακαλώ και την αγάπη σας. Είσαι Σιριζαίος, τι θα ψηφίσεις? Είναι από τη μια ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι τα ρετάλια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ΣΥΡΙΖΑ γράφει το πάνω επάνω. Είναι Νέα Αριστερά, τα ακόμα πιο ρετάλια, δηλαδή είναι αυτό που λέμε είναι η οργανική ανακύκλωση. Μετά είναι το κόμμα του Αλέξη που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι και το ΠΑΣΟΚ που και το ΠΑΣΟΚ ποια είναι η ΣΥΡΙΖΑ. Τι να ψηφίσει, δηλαδή είναι τρέλα. Άσε, άμα βάλω και βαρουφάκιδες και ζωές μέσα,

Χαριστιανού ήταν μια λύση για τους Σιριζέους, τώρα πάμε. Μπα, δεν. Τέλος πάντων, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ρούλα Βερετάκου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Συφνιός, τώρα που τελείωσε η ομιλία του συντρόφου Κουτσούμπα, ποιος θα μαζέψει τις αφίσες που έχουν γεμίσει όλη την Αθήνα? Κανείς, δεν έπρεπε να τις μαζέψει. Εντάξει, βέβαια ξέρω ότι έχουν δημάρχους και πώς το λένε, και περιφέρεια είναι στην υπηρεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και πάνε και τους αφήνουν τις, και τις μαζεύουν τις αφισούλες τους. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να τις αφήσει. Τα ίδια, δεν αλλάζει τίποτα. Του χρόνου στην επόμενη τελετή που θα κάνουν, γιατί είναι τελετές αυτές, δεν είναι πολιτικές εκδηλώσεις, είναι θρησκευτικές τελετές. Μην κάνετε το λάθος να βλέπετε το Κομμουνιστικό Κόμμα ως πολιτικό κόμμα. Είναι θρησκευτική οργάνωση. Είναι πιστοί όλοι αυτοί. Είναι πιστοί και φανατικοί πιστοί. Είναι μουτζαχεντίν. Τέτοια κατάσταση. Οι Εχοβάδες, μάλλον, για να το πω. Είναι έτσι. Είναι κολλημένοι. Αυτοί. Ο Γάιδαρος πετάει ο Γάιδαρος. Δεν είναι. Γιατί ο Μάρξ τότε. Καταλαβαίνετε τώρα. Έχουν Αγίους, βίβλους κτλ. Και όπως όλοι οι πιστοί, δεν έχουν διαβάσει τη βίβλο τους οι περισσότεροι. Γιατί αν την είχαν διαβάσει, λίγο θα ξεστραβωνόσαν το. Εν πάση περιπτώσει, έχουν τους ιερείς που τους λένε το κήρυγμα του Ευαγγελίου κατά πώς γουστάρουν και τελειώνει η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, μπορούν να αφήσουν εκεί τις αφήσεις και να πηγαίνουν με ένα μαρκαδωράκι. Δεν ξέρω ποιο φεστιβάλ, ποια τελετή, ποια λιταν. Ήταν το φεστιβάλ 52ο, 53ο του χρόνου, 54ο. Με ένα μαρκαδωράκι κάνει το 3-4 να τελειώνουμε. Τι να ξοδεύουν χαρτί και τα λοιπά και να ρυπαίνουν? Δεν ρυπαίνουν αρκετά με τις ιδέες τους, να ρυπάνουν και με τις αφίσες τους? Ναι, είναι η απάντηση. Πώς θα δείξουν ποιος κάνει κουμάντο? Ο Διονύσης, σήμερα θα γελάσουμε, συνελήφθησαν 12 Ρωμά για ρευματοκλοπή. Θα αφαιθούν ελεύθεροι οι Διονύση, εντάξει, δεν είναι σιγά και τι έγινε να πούμε. Είναι και στην κουλτούρα τους, μπορεί να ισχυριστεί κάποιος και να δοθούν εντελώς. Να μην

ούτε το καλοκαίρι. Η άνοιξη μου, αν με ρωτάτε, πια δεν με ρωτάτε κιόλας γιατί χεστήκατε, αλλά θα το πω από μόνος μου, η άνοιξη μου αρέσει. Αυτή είναι η ωραιότερη εποχή. Ο Τζίζους Κασέλ για την απονομή βραβείου από το κουνάβι στο Sunset. Θα πεις κάτι ή ζήλεψες? Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Τα είπε όλα ο Κασιμάτης που έχει τη φωτογραφία και λέει είναι τόσο σοβαρό το βραβείο που πήγε αυτός που βράβευε να το δώσει. Το βραβείο μου είναι σημαντικό. Είναι ο Δούκας έδωσε ένα βραβείο στο Sunset. Το βραβείο πας και το παίρνεις. Σου κάνουν τιμή μεγάλη. Άμα το έχεις σχεσμένο λες καλά έλα να μου το δώσεις. Είναι τόσο σπουδαίο αυτό το βραβείο. Τόσο το θεωρεί ο Σάντζετ. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σπουδαίο.

0: Ο Ανδρέας, παραβιάζω stop προχθές και ζητάω συγγνώμη από το μηχανάκι που κινδύνευσε και εκείνος και ο αναβάτης μου απαντάει «Και εγώ ανάποδα πάω!» Ζήτω η Ελλαδάρα! Μου στέλνετε διάφοροι και για τους φοιτητές πως είναι δυνατόν να μην μπορούν να πάνε και ότι κάποιοι μπορεί να πληρώνουν για φροντιστήρια. Δεν το ξέρουμε ότι το κάνανε αυτό, παιδιά. Και άλλοι να λένε γιατί τη βάλαν την Πάτρα μα δεν είχαν λεφτά να πάρουν. Μπορεί κάτι να τους έτυχε οικονομικό, δεν ξέρουμε. Δεν έχει σημασία, ξαναλέω αυτό, σας εξήγησα γιατί δεν έχει σημασία. Και τώρα θα σας πω ποια είναι η μόνη λύση, παιδιά. Η μόνη λύση, αν θέλουμε να πέσει ο Μητσοτάκης, είναι Πασόκ. Είναι ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Είναι ο νέο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη. Είναι ο παλιό ΣΥΡΙΖΑ του 13-0, του καταδικασμένου σε 2 χρόνια φυλακή, αλλά έξω με αναστολή. Έκανε την ποινή του έξω, πέρασε και αναστολή. Είναι καθάρικος. Είναι της Κωνσταντοπούλου, της κόρης του Κωνσταντοπούλου το κόμμα. Είναι ο Κασελάκης, είναι του Κασελάκη, είναι του Βαρουβάκη. Όχι, παιδιά. Είναι το κόμμα με τα χαμηλότερα ποσοστά από όλους. Δηλαδή το τελευταίο είναι το τελευταίο, η Νέα Αριστερά.
1: Εμείς λοιπόν ερχόμαστε σε αυτήν την συζήτηση και λέμε στον ελληνικό λαό ότι η ψήφος που μπορεί πραγματικά να ανοίξει τον δρόμο για να ανατραπεί αυτή η καθημερινότητα, για να μην ξανά έχουμε ένα νέο σερβιτόρο που σερβίρει στην θάλασσα, για να μπορούμε να πηγαίνουμε στα πρατήρια καυσίμων χωρίς να μας ληστεύουν, να υπάρχει ισχυρή φωνή της αριστεράς και ειδικότερα της νέας αριστεράς.
0: 0,5 στη δημοκρατία, επίπεδου μουλού κουκουέ τα ποσοστά. Εν τω μεταξύ για το σερβιτόρο που έμπαινε στη θάλασσα, ο άνθρωπο τον εφάγανε. Οι διάφοροι τέτοιοι που δεν μπορούν. Τι έπαθε, ο άνθρωπο και έφαγε κάτι μπουρμπουάρ τρελά, α πούμε, κτλ. Αλλά του κόψανε τη δουλειά. Αυτό κατάφερε η αριστερά. Αυτό καταφέρνει γενικά η αριστερά, παιδιά, να κάνει κακό στου ανθρώπου ω επιτοπλίστων. Απλώ έχει το ταλέντο να ισχυρίζεται ότι του κάνει καλό την ώρα που του κάνει κακό. Και επειδή η Νέα Αριστερά είναι πραγματική αριστερά, παιδιά, είναι προφανώ και κατά των εξοπλισμών.
1: Γιατί αντί να πηγαίνουν τα χρήματα τα οποία κατευθύνονται στην πολεμική βιομηχανία, που είναι μια στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων όπως του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελλάδα, στις πραγματικές ανάγκες που αυτή τη στιγμή έχει η ελληνική κοινωνία, στην στέγη,
2: στην μείωση.
1: Οι πραγματικές σας ανάγκες εσάς είναι να έχετε όπλα. Πείτε το δημόσιο και στην ελληνική κοινωνία να δούμε αν θέλει να μειωθεί η τιμή στα κοτόπουλα που έχει φτάσει στο 8 ευρώ στο σούπερ μάρκετ ή αν θέλει όπλα. Γιατί δεν ξέρω αν τρέφεται με όπλα η ελληνική κοινωνία.
2: Αν δεν έχουμε.
0: Και δεν ξέρουμε και αν μπορεί να αμυνθεί με κοτόπουλα επίσης. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα. Εν τω μεταξύ είναι χαρακτηριστικό του πόσο αποκομμένη είναι η σύντροφη από την πραγματικότητα που λέει στο Ζαχαρό, το Σταμάτη του Ζαχαρό, από την εκπομπή του είναι προφανώς, το καταλαβαίνετε από τη φωνή, ότι λέει στο Σταμάτη του Ζαχαρό, πείτε το στην ελληνική κοινωνία ότι θέλετε εξοπλισμούς. Λες και είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή δεν έχουν τόσα μεσάνυχτα για την ελληνική κοινωνία. Νομίζουν ότι η ελληνική κοινωνία είναι οι 5 που κάθονται στο καπηλιό και λένε μεταξύ τους για την Επανάσταση και τον άλλο κόσμο που είναι εφικτός. Στο καπηλιό παλιά, στην πισίνα ήθελα να πω, ζητώ συγγνώμη. Γιατί όμως δεν θέλει τους εξοπλισμούς η αριστερά? Είναι, πώς να το πω, δεν αγαπούν την πατρίδα? Όχι, παιδιά, δεν είναι ότι δεν αγαπούν την πατρίδα. Απλώς αγαπούν και το γείτονα.
1: Δεσμευτεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Έχουμε κακό γείτονα εδώ πέρα και χρειαζόμαστε όπλα. Δεν έχουμε κακό γείτονα.
1: Καλά, εμείς παράλληλα, εγώ δεν ενστερνίζομαι πλήρως στην άποψη ότι έχουμε ένα κακό γείτονα.
0: Είναι, δεν έχουμε κακό γείτονα. Λέει, εντάξει, τι, επειδή απειλεί ότι θα μας κάνει πόλεμο άμα κάνουμε αυτό που έχουμε δικαίωμα να κάνουμε, σιγά τον κακό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Είναι λίγο παρεξηγημένο. Θα τα πει και μετά για τον τύπο που έδιρε την υπηαγωγό. Θα πει απαράδεκτο αυτό. Όμως. Έτσι ίσως και για την Τουρκία σκέφτονται οι σύντροφοι. Ναι, είναι απαράδεκτο που είναι ο τραμπούκος της γειτονιάς, αλλά μπορεί να είχε δύσκολα παιδικά χρόνια. Ας τον αγαπήσουμε, ας τον αγκαλιάσουμε. Και εννοείται ότι αγαπούν τους Τούρκους, άρα μισούν, ο μισούν είναι μεγάλη λέξη, δεν αγαπούν καθόλου το Ισραήλ γιατί τα έχουν όλα μπλεγμένα στο μυαλό τους.
1: Πού βρήκε τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ που δώσε για την ασπίδα του Αχιλλέα στο κράτος
2: του
1: Ισραήλ?
2: Να μην την πάρουμε την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Από το κράτος του Νετανιάχου και του Ισραήλ. Να μην την πάρουμε σίγουρα την ασπίδα του Αχιλλέα. Ξαφνιαστήκατε, σας βλέπω εντυπωσιαστήκατε με το γεγονός ότι εγώ, αλλά και η αριστερά και κάθε φιλελεύθερος και προοδευτικός πολίτης σε αυτόν τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο, δεν στηρίζει τον Νετανιάχου, ένα μακελάρι, έναν γενοκτόνο.
0: Μοναδική γενοκτονία στην οποία ο πληθυσμός αυξάνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι κακή γενοκτόνη, δεν είναι. Μπορεί να μην κάνουν καλά. Να πούμε ότι στην πραγματικότητα κάθε φιλελεύθερος άνθρωπος είναι με το Ισραήλ. Όχι με τον Νετανιάχου. Ο κάθε φιλελεύθερος άνθρωπος είναι με το Ισραήλ. Μπορεί να έχει αντίρρηση στον τρόπο αντίδρασης του Ισραήλ. Αλλά ο φιλελεύθερος άνθρωπος, όταν έχει μία χώρα, τη μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει δημοκρατία, μοναδική. Συμπεριληπτικότητα, μοναδική. Συμπεριληπτικότητα όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις σεξουαλικές κατευθύνσεις, με τις σεξουαλικές ορέξεις, αλλά και με τις εθνικές, την εθνική καταγωγή. Είναι μια χώρα που έχει μέσα Άραβες, Ισραήλ, έχει απ' όλα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι η μόνη χώρα στην οποία τα δικαιώματα όλων τα ανθρώπινα γίνονται σεβαστά. Θυμίζω στους woke συμπολίτες ότι το Ισραήλ έστελνε τραβεστή στη Eurovision όταν ακόμα εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρανε τι είναι. Δεν ξέραν τι είναι woke. Συνεπώς, ο κάθε φιλελεύθερος, και γύρω-γύρω δεν χρειάζεται να περιγράψω τι γίνεται, θεοκρατικά καθεστώτα, μοναρχίες, βασανισμοί, πετάγματα από τα ράτσες των ομοφιλόφιλων. Οπότε, ο κάθε φιλελεύθερος άνθρωπος στην πραγματικότητα είναι με το Ισραήλ. Έτσι κι αλλιώς. Και μπορεί να πει, εντάξει, η αντίδραση είναι πολύ σκληρή σε σχέση ή όχι δεν είναι, αλλά είναι με το Ισραήλ. Με τον ίδιο τρόπο που ο κάθε φιλελεύθερος άνθρωπος θα ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τους συμμάχους, παρότι οι σύμμαχοι ισοπαίδωσαν τη Δρέσδη και κάποιοι είπαν, ρε παιδιά, το παρακάναμε. Παρότι οι σύμμαχοι έριξαν ατομικά στην Ιαπωνία, δεν είπε κανένας, α, ρίξαν ατομικά στην Ιαπωνία, είμαστε με τους Ναζί. Μπορεί κάποιοι να το σκέφτηκαν, αλλά δίστασαν. Είμαστε, θα ήταν όλοι φιλελεύθεροι άνθρωποι, ήταν με τους συμμάχους, ακόμα και όταν κάναν πράγματα που ξεπερνούσαν κάποιο όριο που μπορεί κάποιος να έχει στο μυαλό του. Φυσικά όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Τους Εβραίους δεν γουστάρουν, απλώς πάνε να τον ντύσουν κάπως. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Με ποιους είναι ο Ζαχαρός?
2: Δεν είστε αντισημίτες, προχωράμε παρακάτω.
1: Είστε με τον κύριο Νετανιάχου όμως, και αυτό είναι καλό να αποτυπώνεται και στη σημερινή μας εκπομπή. Να αποτυπωθεί ξανά λοιπόν ότι είστε με το Ισραήλ.
2: Με το δίκαιο του Ισραήλ, το οποίο δέχθηκε επίθεση.
1: Ότι είστε με τις βόμβες, με τα κανόνια, με τους ανθρώπους που δολοφονούν εκατομμύρια ανθρώπους στην ορίτα της Γάζας.
0: Εκατομμύρια ανθρώπους δεν ξέρω αν ζουν στη Λόγια. Θέλω να πω, είναι πόσα, 3, 4, 5 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να έχει μείνει, πρέπει να τους έχει σκοτώσει και να τους έχει αναστήσει όλους και να τους έχει ξανασκοτώσει για να βγουν τα νούμερα των συντρόφων. Αλλά δεν πειράζει, όταν λέμε ένα παραμύθι, όσο πιο υπερβολικό είναι το παραμύθι μας, όπως έλεγε και ο Γκέμπελς, τόσο πιο πιθανό να το πιστέψουν. Γιατί άμα είναι υπερβολικό το παραμύθι θα πει, δεν μπορεί ρε, είναι πολύ υπερβολικό αυτό, δεν μπορεί να το σκέφτηκαν μόνοι τους. Μόνοι τους το σκέφτηκαν. Όσο για την Παλαιστίνη, δεν ήταν ποτέ κράτος που θέλει την ανεξαρτησία. Τι ήταν, Αιγυπτιακό ή Ιορδανικό, δεν θυμάμαι τι ήταν. Ήταν έδαφος ξένης χώρας που επιτέθηκε στο Ισραήλ. Επιτέθηκε η χώρα στο Ισραήλ και το Ισραήλ κέρδισε τον πόλεμο. Τι να κάνουμε. Ξέρω, έπρεπε να κάτσει να χάσει. Ναι, αλλά τον κέρδισε τον πόλεμο που ποτέ δεν κήρυξε το ίδιο. Συνεχίζουμε τώρα και πάμε στον υπηαγωγείο. Του θέτει ο Σταμάτης ο Ζαχαρός την ερώτηση κατευθείαν. Είστε υπέρ του, μπήκε ένας πατέρας και πλάκωσε στο ξύλο την υπηαγωγείο. Πρέπει να του αφαιρεθεί η μέλη του παιδιού? Μπορεί αυτός ο πατέρας να μεγαλώνει παιδί? Η σωστή απάντηση φυσικά είναι όχι, δεν χρειάζεται πολύ σκέψη, εκτός αν είσαι αριστερός.
2: Πρέπει να αφαιρεθεί η επιμέλεια από τον γονιό που χτύπησε την υπηαγωγό?
1: Αρχικά να σας ξεκαθαρίσω ότι εμείς προφανώς συμπαραστατευόμαστε στην εκπαιδευτικό που αυτή τη στιγμή.
2: Σίγουρος, δεν το συζητάω. Πρέπει να αφαιρεθεί.
1: Το μεταφέρετε κι εσείς, ενώ το
2: πρέπει πραγματικό να μεταφερεθεί.
1: Πριν στο
2: πρέπει να αφαιρεθεί η επιμέλεια.
1: Εμείς αυτό το οποίο θεωρούμε είναι ότι και τα φαινόμενα βίας τα οποία απασχολούν.
2: Πείτε μου ό,τι θέλετε μετά. Απαντήστε μου στο ερώτημα. Πρέπει να αφαιρεθεί η επιμέλεια από αυτό? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα σχολείο.
1: Τη γνώμη σας θέλω.
0: Πρέπει να είναι πρωτοφανές. Αριστερός δεν θέλει να βγάλει ετοιμιγορία και περιμένει τη δικαιοσύνη? Εδώ έχουν καταδικάσει μέλη της κυβέρνησης, στελέχη, τους έχουν στείλει φιλτούς, έχουν πει, τους είναι για φυλακή. Πώς εδώ ξαφνικά δεν θέλουν στη δικαιοσύνη να παρεύουν? Α, είναι Ρωμάο. Α, πες το ρε παιδάκι μου και λέμε, γιατί δεν θέλουν ξαφνικά οι σύντροφοι να αφήνουν τη δικαιοσύνη να αποφασίσει? Και αφού είναι Ρωμά παιδιά, εντάξει, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό αυτό που έκανε, όμως έχουμε πολλές δικαιολογίες να του χαρίσουμε.
2: Η πολιτική σας άποψη ποια είναι? Μπορούμε να αφήνουμε τους ανθρώπους να δέρνουν στα σχολεία ή όχι?
1: Η πολιτική μας άποψη είναι προφανώς ότι η βία δεν χωράει στα σχολεία. Τώρα τι να συζητάμε, είναι αυτονόητο. Όμως αυτά
2: δεν πρέπει να το αφαιρέσουμε λοιπόν την επιμέλεια.
1: Μια κοινωνική αποκρυστάλλωση. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ξέρετε, δεν ζούμε σε μια χώρα ακραίας ευημέρειας όπως παρουσιάζουν τα κυβερνητικά στελέχη. Και προφανώς η κοινωνική πίεση, το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι δουλεύουν από πολύ νεαρή ηλικία, το γνωρίζετε και εσείς, νομίζω ότι το έχετε αναδείξει και σε παλιότερα δελτία σας, το γεγονός ότι υπάρχει κρίση οικονομική, στεγαστική, πληθωριστική και ούτω καθεξής, αυτά συμπιέζουν και δημιουργούν συμπεριφορές στο πεδίο, επί παραδείγματι στο σχολείο, τα οποία αποτυπώνται με το χειρότερο τρόπο.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι έτσι το περιβάλλον που του έρχεται του ανθρώπου και δέρνει, ρε παιδί μου. Δεν φταίει αυτός που δέρνει. Δεν φταίει ο βιαστής που βιάζει, δεν φταίει κτλ. Τα ξέρουμε. Μας τα έχει πει αριστερά χιλιάδες φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε. Φταίει που δεν έχουμε, πώς είπε, ευημέρεια. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πολύ γρήγορα, Δημήτρη.
3: Πολύ γρήγορα. Καταγγελίες από την Πεντέλη προς τον Άγιο Πέτρο, προς τη Νέα Μάκρη, έχουν γύρει δέντρα, κίνδυνος κυρίως για τους δικυκλιστές. Κίνηση στην άνοδο της Κηφισού αρκετή, στη Σταδίου και στις δύο Βασίλισσες προς τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
4: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το μπλ.
5: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα με την εγγύηση της Unimac.
6: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

δεν μου αρέσει η λέξη καθόλου, αυταλήματα, τα απορρίμματα να πούμε, δεν είναι, του Τσίπρα, κρίμα στην Άννα το think tank των μεταρρυθμίσεων. Κρίμα δεν είναι κρίμα, αποφάσεις είναι αυτές τις ζωές που παίρνει ο καθένας. Παιδιά, δεν είναι, μια χαρά αίσθηση της γελιότητας έχουν, αλλά έχουν αποφασίσει, αν δεν πάμε καλά στις εκλογές, θα κάνουμε θείασο. Έχουν μαζέψει Φαραντούρη, έχουν τον Πρίτανη, αχ κόλλησα, Πελεγρίνη, Μιχελογιαννάκη τώρα. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι θεοί, ο Νίκος είναι θεός. Δεν ξέρω ποιο να πρωτοστηρίξω, Νίκο ή Αλέξη. Και τους δύο, αφού στην πραγματικότητα πάνω κάτω τα ίδια λένε. Ο Νίκος είναι πιο αριστερός λίγο απλώς. Και άντε ενωθείτε βρε, να έχουμε δύο να τελειώνουμε. Και ο Πιγκουίνος πολύ σωστά λέει, ο κύριος Λυκοπάτης, ο εκπρόσωπος της νέας αριστεράς που ακούγαμε πριν από στην εκπομπή του Σταμάτη του Ζαχαρού, μπορεί να ονοούσε την Ιταλία όταν έλεγε ότι

0: Αλέξανδρος λέει, μάλλον πρέπει να γίνεις πρίγκιπας των τσιγκάνων, πολύ τους στηρίζεις τελευταία. Τα λέει η Πίζα, τα λέει για την κατανόηση, την αδυναμία κατανόηση κειμένου. Α, δεν ακούτε, να ορίστε. Και στέλνει μετά ο Αλέξανδρος μηνύματα. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το τον μπλακ. Δηλαδή.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Star FM 933.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day, all night.
5: Central και
10: φύγαμε.
11: All day,
12: all night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Σωστημία στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς την Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στο κέντρο της Αθήνας της Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς επίσης και στη Σταδίου. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό κτηνοτρόφου από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο οποίος μετέβη χθες το βράδυ στο πνευμιοστάσιο του και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει ούτε έχει δώσει σημεία ζωής. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφονται στο Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Δισκουρίου κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στο Ηράκλειο, στην περιοχή Άνω Φοινικιά, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο δόστρωμα. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στο Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Από το πρωί έχουν σταλεί πολλαπλά προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε όλες τις περιοχές που πλήττονται, επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενώπιον της ανακρίτριας κρίθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Οι δύο μετήχθησαν το πρωί στα δικαστήρια και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικά εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ίδια ανακρίτρια και οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί δράστες της επίθεσης. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Επισημαίνω ότι πρόκειται για το πρώτο πρότυπο κέντρο αυτού του είδους στη χώρα μας, το οποίο, αν και θα έχει την έδρα του στην Δυτική Αθήνα, θα διαθέτει εθνική εμβέλεια. Εντός του Οκτωβρίου, οι πολίτες που υπέβαλαν αίτηση για το πρόγραμμα Ανακαινίζω θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά, να δηλώσουν τις δαπάνες και να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή, δήλωσε σε συνέντευξή της Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Αστυνομικοί ταυτοποίησαν 46χρονο οδηγό ταξί, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που ανήρτησε σε δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης, να οδηγεί το εν λόγω ταξί στην Αττική Οδό, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα άνω των 200 χιλιόμετρων την ώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Επανέρχεται στην προκλητική ρητορική της η Άγκυρα. Δεν θα επιτρέψουμε την πόντιση του καλωδίου αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια, ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας «Στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας». Παράλληλα, χαρακτηρίζει προκλητικές ενέργειες την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για τα 66 χρόνια της ανεξαρτησίας της, με τη συμμετοχή τμήματων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες σε πτήση που αναχώρησε από το Ντουμπάι με την προορισμό το Τελαβίβ και αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να απονείμει μία από τις υψηλότερες πολιτικές διακρίσεις της χώρας στους 4 Ισραηλινούς επιβάτες που απέτρεψαν τη συντριβή του αεροσκάφους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 14 το βράδυ στην Τούμπα.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
9: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τσούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 11 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Είμαστε όλοι εδώ με το στόμα ανοιχτό, παρακολουθώντας εικόνες από την Κρήτη. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή και έχουμε και επιβεβαιωμένο ένα νεκρό πριν από λίγο, από τον Χάρη Λεοντάκη, τον ανταποκριτή του Sky στην Κρήτη, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι ο κτηνοτρόφος είναι από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, μετέβη χθες το βράδυ στο πνημιο στάσιό του, έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής ο άνθρωπος και τώρα ενημερωθήκαμε από το Χάρη Λεοντάκη ότι ο κτηνοτρόφος βρέθηκε νεκρός από αυτή την ιστορία. Η γέφυρα του Δισκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στο Ηράκλειο, στην περιοχή Άνω Φοινικιά, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από ακινητοποιημένο όχημα λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Mm-hmm. Πλημμυρικά φαινόμενα στάλει και 112. Είχαμε και στο Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Γενικά, οι εικόνες που μεταδίδονται από την Κρήτη είναι εικόνες πολύ μεγάλης καταστροφής.
1: Και συνεχίζεται, αντιλαμβάνομαι.
2: Συνεχίζεται και οι μετεωρολόγοι έχουν πει ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν ίσως και μέχρι την Κυριακή, που σημαίνει υπάρχουν τρεις μέρες ακόμη μπροστά μας. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, κομμένες γέφυρες. Οδικό δίκτυο, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου μας έλεγε ότι δεν μπορούν να φτάσουν σε όλα τα σημεία, γι' αυτό και ζήτησε να κηρυχθεί ο Δήμος του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Προσπάθειες της πυροσβεστικής, μηχανήματα περιφέρειας και Δήμου, αλλά παρά τα αυτά είναι τόσο πολύ το νερό που έχει πέσει, που έχει μετατρέψει τους δρόμους σε χυμάρους. Τα φερτά υλικά που έλεγε ο Χρήστος πριν, τα οποία πέφτουν πάνω στο οδόστρωμα, κόβουν την κυκλοφορία. Μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση για την Κρήτη.
1: Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου 210-48-00-170-4 και στο Viber 698-123-1003 για μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Μην τηλεφωνάτε σε αυτό το νούμερο μόνο.
0: Ναι, δεν είναι για τηλέφωνο. Απλώς να σας πω ότι, συγγνώμη, κίνηση θα συναντήσετε στο κέντρο της Αθήνας αυτή βασικά και κάποιες μικρές ανασχέσεις στην άνοδο του Κηφισού, αλλά μέχρι εκεί τουλάχιστον, και αν είναι κάτι θα μας ενημερώσει βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Διαβάστε γι' αυτό την ιστορία, την αεροπειρατεία, που μπορείς να την πεις, την προσπάθεια αεροπειρατείας εκεί σε αυτό το αεροπλάνο.
0: Ναι, κάποιοι το λένε ότι ετοιμάζονταν να κάνει μια δεύτερη 11η Σεπτεμβρίου.
2: Η οποία πετράπη χάρη στην αυτοθυσία του πιλότου, έτσι, ο οποίος ήταν μαχαιρωμένος, τον μαχαίρωσε ο άλλος, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, η οποία δεν ανοίγει απ' έξω.
1: Όρμησαν, βέβαια. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου
2: δεν ανοίγει απ' έξω, ανοίγει μόνο από μέσα από τους πιλότους. Κατάφερε, όντας τραυματισμένος, να την ανοίξει την πόρτα.
1: Ένας υδραυλικός, λέει τώρα.
2: Επενέβησαν και.
1: Ένας υδραυλικός, ο οποίος πήγε και την ώρα που οι άλλοι πιάνανε τον τύπο, ας πούμε.
2: Που ήθελε να κάνει την αεροπειρατεία.
1: Έπιασε το και τράβηξε το πιδάλιο. Του λένε, καλά, πού ήξερες εσύ? Λέει, έβλεπα, λέει, τη σειρά αυτή που με τα αεροπλάνα, το οποίο βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο και τα λοιπά, που είμαι φανατικός και ξέρω, λέει, τώρα λίγο να πετάω το αεροπλάνο.
2: Γιατί το αεροσκάφος όλη αυτή την ώρα από τις 33.000 πόδια είχε πάει στις 14.000 πόδια και μέχρι να γίνει ο αφοπλισμός του τρομοκράτη, όπως τον αποκαλούν και από το Ισραήλ, διότι για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν, είχε χάσει ύψος το αεροσκάφος.
0: Λοιπόν, έχει πολλές ειδήσεις, η αλήθεια είναι, αλλά πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη ακριβώς. Πάμε να βρούμε την κυρία Μαρία Λιονή, είναι αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου. Την καλησπερίζουμε. Γεια σας, κυρία Λιονή. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
3: Καλό σας μεσημέρι. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Πώς έχει η κατάσταση στο Ρεθύμνο?
3: Έχει σηκάσει τώρα ο καιρός προς το παρόν. Mm-hmm. Είχαμε τα ξημερώματα, τα πολύ μεγάλα έτσι και έντονα καιρικά φαινόμενα στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στο Δήμο Μυλοποτάμου, χωριά Λιβάδια, Ζωνιανά, Αξός, εκεί είχαμε τα μεγαλύτερα θέματα, γιατί έπεσαν μεγάλες ποσότητες, δηλαδή για Κρήτη πρωτόγνωρα πράγματα, τεράστιες ποσότητες νερού επάνω στο Ψιλορίτη. Τα νερά ερχόντουσαν ορμητικά στα χωριά αυτά που σας λέω, mm-hmm. που είναι ορεινά, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν και σπίτια, επιχειρήσεις, καταστήματα κλπ. Επιχειρούν τα μηχανήματά μας, έχουν ανοίξει όλους τους δρόμους, τους επαρχιακούς κυρίως και τους δημοτικούς, δεν έχει κλείσει οδικό δίκτυο. Έχουν καταστραφεί όμως αγροτικοί δρόμοι. Ναι. Είμαστε σε...
0: Κυρία Λιονή, ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από τον ανταποκριτή μας του Χάρη Λεοντάκη ότι ο κτηνοτρόφος που αναζητούνταν από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου έχει βρεθεί νεκρός. Έχετε κάτι περισσότερο να μας πείτε?
3: Κοιτάξτε, δεν έχει σχέση με το φαινόμενο ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή είναι σε τελείως στο αντίθετο στο σημείο, ας πούμε, μέρος του νομού μας.
0: Μάλιστα, ναι.
3: Όπου εκεί δεν είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Άρα δεν συνδέεται με την κακοκαιρία.
3: Δεν συνδέεται με την κακοκαιρία.
1: Άρα έχασε ζωή από κάτι άλλο ο άνθρωπος. Δεν έχει σχέση.
3: Ναι, ναι, ναι. Δεν συνδέεται με την κακοκαιρία. Αυτός από χθες το βράδυ έμαθα ότι τον αναζητούσε η οικογένειά του. Ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος. Μου είπαν άνθρωπο θανάτου, αλλά θέλω να το επιβεβαιώσω και δεν μπορώ να το πω τώρα χωρίς επιβεβαίωση. Αλλά πάντως δεν έχει σχέση με το σημείο εκείνο του νομού μας όπου είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι δεν έχει σχέση με την κακοκαιρία. Είναι νεκρός βέβαια ο άνθρωπος.
3: Είναι, είναι νεκρός και δυστυχώς θα δω. Τώρα πριν πάρετε έπαιρνα τον αντιδήμαρχο εκεί πολιτικής προστασίας για να δω, αλλά αναζητείται από χθες το βράδυ που δεν είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Συνδέθηκε διότι μπορεί να πήγε ο άνθρωπος να δει τι γίνεται στο ποιμνιοστάσιο και να τον έπιασε την ευκαιρία σήμερα.
3: Μπορεί, ναι, αλλά καμία σχέση.
0: Αλλά δεν έχει καμία σχέση.
1: Και τώρα περιμένετε και νεοκύμα εκεί το βράδυ.
3: Ναι, περιμένουμε και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία έτσι και επαφή με τη μετεωρολογική υπηρεσία, διότι το φαινόμενο δυστυχώς έχει διάρκεια. Όπως γνωρίζετε και εσείς, έχουν δώσει κόκκινο για την Κρήτη μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Οπότε εμείς είμαστε σε επιφυλακή και σε εγρήγορση και για αύριο και για μεθαύριο. Τι να πω.
0: Να σας αποδεσμεύσουμε να μιλήσετε. Ευχαριστώ και να μάθουμε πολύ νεότερα, ναι, για τον κτηνοτρόφο, ναι, ναι, και ναι, ναι, μας ενημερώνετε και πάλι για να μάθουμε την
3: πολιτεία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λιονή. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Να είστε
3: πολύ
0: καλά. Επίσης τώρα έχουμε μια ανακοίνωση δηλώσεις από την Άγκυρα ότι δεν θα επιτρέψουμε την πόντου Καλωδίου αν δεν δώσουμε άδεια, καινούργιες δηλώσεις. Και με Ναύτεξ φαίνεται ότι ξαναβγαίνει το Oruç Reis στο Αιγαίο.
1: Κρατάνε την ένταση δηλαδή οι Τούρκοι αυτό.
0: Το κρατάνε.
2: Το συντηρούν, το συντηρούν.
1: Την Τρίτη θα είναι εδώ ο Ρούμπιο.
0: Ο Ρούμπιο.
1: Για να δούμε τι θα έχει.
0: Όπως αποκαλύπτει η Καθημερινή σήμερα. Ναι. Ναι.
1: Μόνο η Καθημερινή του Καπούλου.
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι. Okay. Νόμιζα πως ήταν η γενική ανακοίνωση.
0: Α, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι δικιά σας ανακοίνωση καθημερινή.
2: Το πρόγραμμα του Ρούμπιου δηλαδή. Θα είναι εδώ την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε θα πάρουν άλλη τροπή αυτά τα θέματα. Ίσως γι' αυτό να γίνεται και συντήρηση από την πλευρά της Τουρκίας.
0: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μη Πι Σίγμα λέει: καλό μεσημέρι από την ακόμα ηλιόλου στη Βιέννη. Mm-hmm. Στη Βιέννη έχουν ήλιο και εμείς εδώ πνιγόμαστε.
2: Βροχή.
0: Το diesel 2.30 και η αμόλυβδη 95 2.03.
2: Α, πολύ πιο φθηνή. Γιατί εδώ είναι ίδια.
0: Πολύ πιο φθηνή.
2: Πολύ πιο φθηνή, γιατί εδώ είναι ίδια, έτσι. Το diesel με την αμόλυβδη έχουν ίδια τιμή. Πέριξ το 2.20 δηλαδή κινείται.
0: Το πώς είναι, αν έχουν πάρθει μέτρα και τα λοιπά, μας τα λες, έτσι. Μην είσαι χέμηθη δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Είναι σήμερα, τα ξημερώματα δηλαδή, έγινε κάτι το οποίο χαρακτηρίζεται εντυπωσιακό με την έννοια ότι έχει συμβεί για πρώτη φορά, δεν έχει επαναληφθεί, επειδή σας αρέσουν και τα διεθνή πάρα πολλά. Στο Τενεσί είχε προγραμματιστεί να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ.
2: Μάλιστα.
0: Η οποία είναι για φόνο, που είχε καταδικαστεί για φόνο στα 18 της.
2: Εις θάνατον, έτσι.
0: Εις θάνατον. Πήγε στο θάλαμο εκτέλεσης, εκεί στο Τενεσί η εκτέλεση γίνεται με ένεση, θανατηφόρο ένεση. Έγινε η πρώτη ένεση, δεν πέθανε. Το πρωτόκολλο λέει ότι γίνεται και δεύτερη θανατηφόρα ένεση. Έγινε η δεύτερη θανατηφόρα ένεση. Δεν πέθανε. Είχε πέσει σε βαθύ ύπνο και ροχάλιζε. Επειδή δεν υπάρχει άλλο πρωτόκολλο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως δήλωσαν και οι
2: δικηγόροι της.
0: Ζήτησαν οι δικηγόροι της. Και φαίνεται ότι αλλάζει όλο το πρωτόκολλο των εκτελέσεων, τουλάχιστον για το Τενεσί. Είναι μια είδηση η οποία δεν την έχουμε ξανακούσει.
2: Δεν το έχουμε ξανακούσει, όχι. Να επιζήσει άνθρωπος μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις.
0: Μόνο στο Πράσινο Μήλι, νομίζω, είχε γίνει αυτό.
2: Ναι, στην ταινία. Αυτό ήταν όμως ταινία, δεν ήταν πραγματικότητα.
0: Αλλά με ηλεκτρική καρέκλα.
2: Εκεί γινόταν ο θάνατος μέσω ηλεκτρικής καρέκλας. καρέκλας.
0: Λοιπόν,
2: πάμε να επιστρέψουμε στην Κρήτη, στον κύριο Γιώργο Κλάδο, είναι ο δήμαρχος του Μυλοποτάμου. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Για να δούμε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Έχει ηρεμήσει, έχουν ηρεμήσει λίγο τα φαινόμενα και τι προβλήματα αντιμετωπίζετε τώρα?
4: Όχι, τα φαινόμενα είναι σε εξέλιξη.
2: Μάλιστα.
4: Δεν είναι με την ίδια ένταση που ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά είναι σε εξέλιξη. Και από ό,τι λένε, θα επιδεινωθεί κιόλα.
2: Ναι. Τώρα, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε? Είδαμε γέφυρες οι οποίες ήταν κομμένες, οδικό δίκτυο, ηλεκτρικό, νερό.
4: Τίποτα, όλα αυτά παραμένουν. Παραμένουν. Προσπαθούμε να ανοίξουμε τους κεντρικούς δρόμους.
2: Ναι.
4: Και σε εξέλιξη όλα τα συνεργεία και τα δικά μας της περιφέρειας. Η πυρασβεστική αδειάζει υπόγεια.
2: Mm-hmm.
4: Προσπαθούμε να ενώσουμε τους οικισμούς. Να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα χωριά, να μην τύχει κανένα περιστατικό υγείας, να μπορεί να περάσει ασθενοφόρο, να μπορούν να περάσουν.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν επομένως κάποιοι οικισμοί που είναι αποκλεισμένοι τώρα?
4: Ναι, τώρα με το που κόπηκε η γέφυρα στα λιβάδια, είναι τα λιβάδια. Πρέπει να κάνουμε ολόκληρο κύκλο πολλών χιλιόμετρων για να μπορέσει να φύγει ένας κάτοικος από εκεί.
2: Μάλιστα. Άρα μόνο τα λιβάδια μέχρι στιγμής.
4: Τα λιβάδια, ναι, Ζωνιανά εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αλλά και σε πολλά άλλα χωριά έχουμε και καταιγιστεί σε σπίτια, στις Μαργαρίτες, στο Δενή Μυλοποτάμου. Έχουνε και μεγάλο πρόβλημα έχει και η αγροτική οδοποιία με τους κτηνοτρόφους.
2: Μάλιστα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήγανε στα μαντριά τους και δεν μπορούν να γυρίσουν ή δεν μπορούν να πάνε.
4: Δεν μπορούν να πάνε, ήταν νύχτα, δεν μπορούν να πάνε.
2: Μάλιστα.
4: Και πάνε με τα πόδια, ξέρεις. Ζωοτροφές δεν μπορεί να βγάλει, δεν μπορεί να πάρει το γάλα, υπάρχουν πάρα πολλά. Νερό δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, ζημιές έχουμε, άρα.
4: Αλλά πρώτα εμείς προτεραιότητα δίνουμε τώρα στους ανθρώπους.
1: Ναι, βέβαια.
4: Και μετά, στη δίτα φάση είναι αυτά.
2: Κηρύχθηκε ο Δήμος σας σε κατάσταση
4: έκτακτης ανάγκης. Ναι, τώρα στέλνουμε το έγγραφο, έχουμε μιλήσει με τον υπουργό τον Τουρνά.
2: Ναι.
4: Προχωρούμε σε εξέλιξη. Τώρα στέλνουμε το έγγραφο.
2: Αυτό σημαίνει ότι θα ενισχυθούν περισσότερο οι πυροσβεστικές δυνάμεις από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Τα μηχανήματα είναι έξω και από την περιφέρεια μας.
4: Εγώ είναι όλα τα πυροσβεστικά κλιμάκια του Ρεθινού. Ας είναι καλά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση από παντού.
2: Μάλιστα.
4: Από παντού. Αλλά πρέπει να ενισχυθούμε και με άλλα συνεργεία, με εξωτερικούς συνεργάτες για να προσπαθήσουμε να φτάσουμε και στο τελευταίο μαντρί από αύριο και πέρα να μπορούν να πηγαίνουν οι κτηνοτρόφοι στις δουλειές τους.
2: Υπάρχει και 112 το οποίο έχει ενεργοποιηθεί ξανά εκτός από τα πρωινά.
4: Δύο φορές.
2: Έχουν απομακρυνθεί κάτι και από τα σπίτια τους?
4: Εννοείται. Όποιοι ήταν. Περνάω το ποτάμι δίπλα από το σπίτι σου. Δεν θα κάθεις να κοιτάζεις.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Είναι δύσκολη κατάσταση τώρα και στην Κρήτη, με δεδομένο ότι τα φαινόμενα αυτά θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή, όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι. Γι' αυτό και κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο Δήμος Μυλοποτάμου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, για να διευκρινίσουμε, η είδηση για τον βοσκό, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ, δεν συνδέεται καθόλου με το φαινόμενο. Είναι άλλα τα αίτια του θανάτου αυτού του ανθρώπου και δεν συνδέεται καθόλου με την κακοκαιρία και την έντονη βροχή.
0: Όπως μας είπε η κυρία Λιονή,
2: θα
0: επιβεβαιώσουμε σε λίγο. Να πούμε ότι συνελήφθη. Ταυτοποιήθηκε δηλαδή ένας οδηγός ταξί που έκανε live στο TikTok και πήγαινε στην Αττική Οδό με 200 χιλιόμετρα. Έλληνας είναι, για να
1: νηπιακή κατάσταση.
0: 46χρονος, έκανε TikTok, πώς το λένε, live TikTok,
2: live μετάδοση.
0: Πήγαινε με 200 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό. Εντάξει, απλά πράγματα. Και αυτός που είναι και επαγγελματίας, δηλαδή δεν έχει και τη σκέψη της αυτοπροστασίας. Με ποια έννοια? Όχι να μην τρέχει, γιατί θα τρέξει. Αυτός όπου και να πάει θα την κάνει την μπιπ. Είναι γεματή κάμερες, ρε μεγάλη, η Αττική Οδός.
2: Η Αττική Οδός, ναι.
0: Δεν θα σε βρούνε.
2: Είναι δεδομένο.
1: Μα και όταν τον ανεβάζει στο
0: TikTok. Μιλάμε για το έλα.
1: Ξέρουν ποιος είσαι.
2: Να τον έβασα από μόνος του. Αυτό είναι το δεύτερο.
0: Όχι, στο TikTok μπορεί να λέγεται Σαλαμάνδρας. Ξέρω κι εγώ, και απλώς να δείχνω ότι πηγαίνουμε 200 χιλιόμετρα. Δεν θα σε βρουν. Αφού έχει, μόνο κάμερες έχει.
2: Μα όσοι έχουν. Νομίζω ότι όλοι όσοι κυκλοφορούν στην Αττική Οδό και στο περιβάλλον τους έχουν άνθρωπο ο οποίος έχει από τις κάμερες φανεί, είτε γιατί τρέχει είτε γιατί έκανε οποιαδήποτε άλλη παράβαση. Αλλά για την ταχύτητα, είναι πάρα πολλά χρόνια οι κάμερες στην Αττική Οδό που σε γράφει, ναι, να ξεπεράσει τα.
0: Ο Γιώργος λέει Ελσίνκι Diesel 220. Δεν ξέρω για μέτρα ή όχι. Εδώ εμπιστευόμαστε το κράτος. Εμείς πληρώνουμε φόρους. That's all. Εσείς τρελαίνετε τον κόσμο. Απορώ πότε ηρεμούν οι Έλληνες. Ποτέ.
2: Γιατί εμείς τρελαίνουμε τον κόσμο. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Γιατί και εμείς.
2: Δεν είναι 220 τώρα η βενζίνη και το πετρέλαιο.
0: Συνεχώς.
1: Άλλο ο μισθό στο Ελσίνκι, άλλο ο μισθό στην Αθήνα.
2: Και η ζωή όμως εκεί.
0: Ανέβηκε και 3 λεπτά και έπεσε 2,5, ανέβηκε 14. Εντάξει. Καταλαβαίνω τι λέει. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Γιώργος.
2: Εντάξει, εγώ διαφωνώ λίγο. Γιατί δεν είναι, είναι πραγματικότητα. Το 2.20 και το 2.25 και το 2.27.
0: Μπείτε στο διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, γιατί μας διώχνει η κυρία Σταματίου.
1: Λοιπόν, να πω λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι προφανώς έχει τύχει να είσαστε μέσα στο σπίτι σας και ένα σημείο να μην πιάνει από το Wi-Fi. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα.

0: ώρα. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ανά τμήματα και στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλής Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς επίσης και στη Σταδίου. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, όπου σπίτια πλημμύρισαν και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στον Μιλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου γέφυρα κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στην περιοχή Άνω Φοινικιά στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Στο μεταξύ εντοπίστηκε νεκρός κοντά στο πυμνιοστάσιο του κτηνοτρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αφορά την αναβάθμιση της ποινική αξιολόγηση των συνδεόμενων με τον νόμο περί τρομοκρατίας πράξεων, που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα, με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι, έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του κέντρου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, για τις βενζίνη, η βενζίνη είναι κάτι που σας πληγώνει πολύ, καταλαβαίνουμε. Μας έχετε στείλει καταρχάς, μας ακούτε από όλη την Ευρώπη σχεδόν, οπότε θα τα πούμε μετά. Πάμε όμως στην κυρία Λιονή, την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την ξαναέχουμε μαζί μας, για να δούμε τι έχει συμβεί με τον κτηνοτρόφο. Κυρία Λιονή, καλό μεσημέρι και πάλι.
1: Επίσης, από ό,τι έμαθα από τον δήμαρχο εκεί, τον κύριο Ταθαράκη, η οικογένειά του τον αναζητούσε από χθες το βράδυ. Εκείνος, επειδή έβρεχε, πήγε λέει στα ζώα του. Η οικογένεια θεώρησε ότι θα μείνει στο στάβλο εκεί που είχε τα ζώα του και τον αναζήτησε το πρωί. Εκείνος όμως φαίνεται ότι επέστρεφε τη νύχτα. Πήγε να περάσει με τα πόδια του ένα ποταμό έτσι, εκεί που μάλιστα συναντιόνται τρία αριάκια, έμπρεχε, είχε γεμίσει νερό ο ποταμός αυτός και πήγε να τον περάσει με τα πόδια του και προφανώς...
0: Λοιπόν, για τις βενζίνη, η βενζίνη είναι κάτι που σας πληγώνει πολύ, καταλαβαίνουμε. Μας έχετε στείλει καταρχάς, μας ακούτε από όλη την Ευρώπη σχεδόν, οπότε θα τα πούμε μετά. Πάμε όμως στην κυρία Λιονή, την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την ξαναέχουμε μαζί μας, για να δούμε τι έχει συμβεί με τον κτηνοτρόφο. Κυρία Λιονή, καλό μεσημέρι και πάλι.
1: Επίσης, από ό,τι έμαθα από τον δήμαρχο εκεί, τον κύριο Ταθαράκη, η οικογένειά του τον αναζητούσε από χθες το βράδυ. Εκείνος, επειδή έβρεχε, πήγε λέει στα ζώα του. Η οικογένεια θεώρησε ότι θα μείνει στο στάβλο εκεί που είχε τα ζώα του και τον αναζήτησε το πρωί. Εκείνος όμως φαίνεται ότι επέστρεφε τη νύχτα. Πήγε να περάσει με τα πόδια του ένα ποταμό έτσι, εκεί που μάλιστα συναντιόνται τρία αριάκια, έμπρεχε, είχε γεμίσει νερό ο ποταμός αυτός και πήγε να τον περάσει.

0: εκεί που είχε τα ζώα του και τον αναζήτησε το πρωί. Εκείνος όμως φαίνεται ότι επέστρεφε τη νύχτα. Πήγε να περάσει με τα πόδια του ένα ποταμό, έτσι, εκεί που μάλιστα συναντιόνται τρία αριάκια. Mm-hmm. Έμπρεχε, είχε γεμίσει νερό ο ποταμός αυτός. Και πήγε να τον περάσει με τα πόδια του και προφανώς ο άνθρωπος δεν μπόρεσε. Ήταν και ηλικιωμένος, περίπου 80 χρονών.
1: Αλλά δεν είναι άλλοι λόγοι, είναι από την κακοκαιρία έχει
0: χαθεί ο άνθρωπος. Από την κακοκαιρία δεν. Ας το πούμε έτσι. Εντάξει. Θα πρέπει, είναι δυνατόν τώρα να περάσει.
1: Συμφωνούμε αυτό, δεν το συζητάμε αυτό, ότι θα πρέπει να προσέχεις, ναι, και να κάνεις αυτό που σου λένε οι αρχές.
0: Αυτό κυρίως. Όλες, ναι, οι γραπτές προφορικές ανακοινώσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από χθες είναι αυτό. Προσέξτε, προσέξτε. Όχι στις Ιρλανδικές διαβάσεις, μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας στα ριάκια και στα ποτάμια. Αν είναι δυνατόν τώρα να περάσει με τα πόδια ένα ποταμό που φέρνει νερό. Πώς θα τον περάσει.
1: Μάλιστα. Και
0: δεν είχαμε έντονα, ναι, καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή δεν έχουμε ζημιές, δεν έχουμε. Έχουμε, είχαμε βροχή όμως.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε κυρία Λιονέη.
2: Κύριε Λιονέη,
1: αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου. Λοιπόν, ο Γεράσιμος λέει από την Μάλτα, δεν λέω τιμή εδώ, είναι σταθερή εδώ και καιρό. Ας πούμε 8 χρόνια λέει περίπου τώρα.
2: 8 χρόνια σταθερή τιμή στα καύσιμα στη Μάλτα, εντυπωσιακό είναι αυτό.
3: Γιατί?
2: Είναι εντυπωσιακό, πώς γίνεται. Θα πρέπει να μας εξηγήσει, βρε Γεράσιμε, πώς γίνεται αυτό.
1: Πού να ξέρω, ρε παιδί, πού είναι δηληστήριο έχω στο Μάλτα.
2: Όχι, αυτό θα μας
1: εξηγήσει. Ο Γεράσιμος το λέει.
2: Θα μας εξηγήσει ο Γεράσιμος πώς γίνεται.
1: Είναι εκεί και η Πινελόπη λέει, δεν ξέρω, καλό μήνα λέει, δεν ξέρω για σκανδιναβικές χώρες, αλλά στη Γερμανία, στο Άχεν λέει, με επιδότηση 17 cents η βενζίνη είναι γύρω στα 3,50. Εγώ μπήκα, ρώτησα το ChatGPT.
3: Πώς 3,50?
1: Για τις τιμές.
3: Η Σούπερ λέει εδώ πέρα 95 στο Βερολίνο και μένεται σήμερα μεταξύ 2,8 και 2,47. Λέει,
1: 2,08.
3: Ναι.
1: Όχι, πες το,
2: με 2,80. Είναι 2,80, ναι.
3: 2,47.
1: Ναι.
2: Μάλιστα, άρα είναι περίπου στα 2,5 ευρώ, ναι, από ό,τι λένε τα μηχανήματα, αλλά 3,5 λέει η φίλη μας.
1: Και για το Άχεν συγκεκριμένα που λέει εδώ το chat, είναι φθηνότερη τιμή, έτσι τουλάχιστον, και δίνει και πρατήρια, Πινελόπη. Ο Γεράσιμος επανήλθε τώρα γιατί μας ακούει και λέει 1,21 το πετρέλαιο, 1,34 η αμόλυβδη.
3: Πώς γίνεται αυτό?
2: Αυτό είναι φοβερό.
3: Ένα ευρώ διαφορά. Να πηγαίνουμε να γεμίζουμε στη Μάλτα.
2: Πώς θα πήγες να γεμίζεις τη Μάλτα κι εσύ? Λοιπόν,
1: δεν θα έχουν φόρηση.
2: Προφανώς δεν θα υπάρχει φορολογία εκεί.
3: Ναι, γιατί δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης και μπορεί να μην έχει 24% ΦΠΑ.
2: Ναι, άρα σε κάθε περίπτωση για να είναι τέτοια η τιμή δεν υπάρχει φορολογία πάνω στο,
1: ναι,
2: καύσιμο.
1: Ναι.
2: Γιατί σωστό, έτσι εδώ λέμε ότι πάνω στην τιμή.
1: Μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber. Δεν μπορούμε να το σηκώσουμε, είναι για μηνύματα το Viber.
3: Διότι η μεγαλύτερη φορολογία που έχουμε στα καύσιμα είναι περιβαλλοντική φόρη.
1: Ιρλανδία.
2: Ναι.
1: Κάτσε λίγο να κλείσω το τηλέφωνο που μας παίρνει ο φίλος μας εδώ. Τα κτόκες.
2: Κλείσω το, φίλε.
3: Δεν κλείνει.
1: Έλα.
3: Επιμένει. Κάτσε Ιρλανδία.
1: Έλα. Ο φίλος μας ο Θωμάς. Τι να κάνουμε, τεχνολογία. Παλεύουμε με τα τηλέφωνα. Ο Θωμάς λέει: καλησπέρα από Ιρλανδία. Αμόλυβδη 2 ευρώ, δίζελ 2,10 στα πιο ακριβά πρατήρια. Πιο χαμηλή τιμή, με καλή ποιότητα όμως 1,95 η αμόλυβδη και 2,05 το δίζελ. Μέτρα έχουν πάρθει πριν το καλοκαίρι και αναμένονται και άλλα. Το καλοκαίρι το δίζελ είχε φτάσει και στο 1,65.
2: Μάλιστα. Τιμές που είχαμε εμείς εδώ πέρα στο δίζελ πριν κανένα δίμηνο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εμένα με κούφανο νότζ με αυτό που είπε. Είναι η Μάλτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
3: Η Μάλτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Όχι, είχε και ο Μαλτέζος πρωθυπουργός που είχε έρθει εδώ και τα λοιπά. Ναι. Λέω κι εγώ.
3: Είπα βλακία.
1: Ναι, άρα. Αλλά είδες, δεν είπαμε τίποτα γιατί σε εμπιστευόμαστε πλήρως.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα, μπορεί να μην είναι και αυτό με τους φόρους. Ναι. Προφανώς δεν θα υπάρχει φορολογία.
1: Ο Σταύρος, βέβαια, εδώ στην ταπεινή Ελλάδα λέει: μπουκάλα υγραερίου την προηγούμενη Παρασκευή 20 ευρώ. Μπουκάλα, ίδια μπουκάλα τη Δευτέρα 23 ευρώ. Ίδια μπουκάλα σήμερα 25 ευρώ λέει.
3: Ρε Σταύρο, πρέπει να τον κοιτάξει αυτόν που σου δίνει την πασίλη μπουκάλα.
2: Επίσης, πολύ συχνά παίρνει μπουκάλες, παιδί μου. Μόνο τόσο σου βγαίνει. Δύο μέρες, ανά δύο μέρες.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Ο Γιώργος Αντωνάκος λέει: επιμένει ο κ. Κούτρας, πήγε ο άλλος να περάσει από το ποτάμι με τα πόδια και φταίει η βροχή. Συνεχίστε, μπράβο.
2: Okay. Τι φταίει η βροχή?
1: Ναι, τι να σου πω, βρε μεγάλε. Τι να σου πω, και αγαπητέ κύριε Αντωνάκο μου, δεν έχω να πω τίποτα.
2: Κάτι άλλο ακούτε προφανώς, έτσι. Κάτι άλλο ακούτε.
1: Λοιπόν, ο Γιαννίρης επανήλθε τώρα για τη Μάλτα και λέει ότι η Μάλτα εφαρμόζει τον ελάχιστο προβλεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικό φόρο κατανάλωσης. Κατάλαβες.
2: Ναι. Αλλά και αυτό δεν φτάνει για να είναι στο 1,34. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν
3: και το ΦΠΑ.

0: Η Μάλτα λέει ακολουθείτε εδώ, 0,33 το λίτρο για το ντίζελ ή 330 ευρώ ανά χιλιόλίτρο για τη βενζίνη.
1: Ναι, ενώ εμείς πώς είμαστε, 700 μου φαίνεται.
0: Εμείς είμαστε. Άστο, τι το συζητάς μου, ρε
2: τώρα. Είναι 34 ανώτιμο στο 2020.
0: Για πάμε να βρούμε τον κύριο. Αλλάξουμε θέμα και κλίμα, παιδιά, να συζητήσουμε για την καρδούλα μας. Πάμε να βρούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τούτουζα, τον πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι, κύριε Τούτουζα.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλό μεσημέρι, γεια σας όλους, γεια σας. Να είστε καλά.
0: Είστε στο εξωτερικό.
3: Είμαι στο εξωτερικό, ναι.
0: Πού είστε, μήπως είδατε τιμές βενζίνης, γι' αυτό σας ρωτάμε.
3: Είμαι στο Γερεβάν, στο Γερεβάν της Αρμενίας. Έχουν εδώ πέρα το συνέδριό τους και μας έχουν καλέσει και ήρθαμε στο τώρα το πρωί, δηλαδή στις 6 το πρωί. Και αύριο γυρνάμε.
1: Αυτό δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα.
0: Ναι.
3: Όχι. Θα το κοιτάξω όμως αυτό που λέω. Θα το κοιτάξω αυτό που λέω.
0: Λοιπόν, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έχει κάνει μία έρευνα, την οποία την έκανε για λογαριασμό σας η εταιρεία Mark. Και έχει πάρα πολύ χρήσιμα και ταυτοχρόνως ανησυχητικά, θα έλεγα εγώ, σε κάποια σημεία, συμπεράσματα. Μας τα λέτε κάποια από αυτά?
3: Λοιπόν, καταρχήν είναι η πρώτη φορά που κάναμε τέτοια σαν έρευνα, το τι πιστεύει ο απλός κόσμος, γενικός κόσμος, όχι οι γιατροί, για ορισμένα πράγματα που συνδέονται με την καρδιακή υγεία. Πράγματι, μερικά είναι ανησυχητικά, μερικά είναι και θετικά όμως, για να μην, να μην λέμε όλα.
1: Καλά πληροφορημένοι είναι ο κόσμος από ό,τι είδα πάντως γενικώς.
3: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι είναι καλά πληροφορημένος ο κόσμος όταν μόλις ένας στους τέσσερις ξέρει ποια είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Δηλαδή, ένας στους τέσσερις λέει ότι η πρώτη αιτία θανάτου είναι τα καρδιακά. Οι άλλοι τρεις στους τέσσερις λένε ότι είναι τα ατυχήματα,
1: Εντάξει. Αλλά ξέρει όμως ότι η καρδιά θέλει άσκηση, ότι το κάπνισμα κάνει κακό, ότι υπάρχει σαρκία, δεν πρέπει να είσαι παχύσαρκος και όλα αυτά. Δηλαδή αυτά που αφορούν τον εαυτό του.
3: Η αλήθεια είναι ότι πάνω από 60% ξέρανε για όλους τους παράγοντες κινδύνου. Ίσως λίγο μένει πίσω λίγο η χοληστερόλη και το ζάχαρο. Αυτό μας εντυπωσίασε από τα λεπτά. Αλλά η επαξαρκία, το κάπνισμα, αυτά τα ξέρουν αρκετά καλά.
1: Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση που βλέπει 78% των πολιτών λέει έκανε προληπτικό έλεγχο για την καρδιά του τον τελευταίο χρόνο.
3: Ναι, 8 στους 10 σχεδόν έχουν κάνει κάποιο
1: πρόβλημα. Τρελό.
3: Βέβαια, ναι, είναι μεγάλο. Βέβαια, σε αυτό βοήθησε και το πρόγραμμα προλαμβάνου. Ενεργοποίησε κατά κάποιο τρόπο να ενεργοποιηθούν για να ελεγχθούν. Αυτό που όμως κρατάω έτσι και μας ανησυχεί λιγάκι είναι ότι παρά την αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου, ας πούμε, το 42% εξακολουθούν και καπνίζουν ακόμα. Ή ατμίζουν, να το πω, είναι 32 συν 10% περίπου.
1: Το ρημάει δεν κόβεται.
2: Δύσκολο.
3: Ναι, έπεσε το κάπνισμα, αλλά έχει ανέβει το άτμισμα στο 41-42%. Επίσης,
0: έχει διαφορά το ένα από το άλλο, αυτό να μας εξηγήσετε.
3: Ναι. Κοιτάξτε, επιστημονικά αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές όσον αφορά την ποιότητα του καπνού, το ποσό της νικοτίνης, ναι. Και είναι πιο ελεγχόμενο στο άλλο. Τώρα, αυτό αν μεταφράζεται σε καλύτερη καρδιακή υγεία μακροχρόνια, ναι. Το κανένας δεν μπορεί να το πει ακόμα.
2: Να, θα πρέπει να περάσουν χρόνια δηλαδή. Λέτε, όπως έχει συμβεί με το
1: κάπνισμα. Δηλαδή, μπορεί να είναι το ίδιο κακό και το άτμισμα με το κάπνισμα.
3: Κοίταστε, εγώ θα πω το εξής. Σίγουρα. Δεν μπορεί να είναι κάτι.
1: Ήταν στην πίσα καταρχήν.
3: Τώρα, ότι υπάρχουν ορισμένα θετικά σημεία και αυτό πρέπει να γνωρίζουμε.
0: Εγώ έχω ακούσει όμως εκτός από την καρδιά και τον κύριο Βασιλακόπουλο, που είναι φίλος του κυρίου Τούτουζα, που λέει ότι τα πνευμόνια μας δεν έχουν φτιαχτεί για να ρουφάνε καπνό.
2: Από
0: όλα. Καπνό. Δεν είμαστε για κάπνα.
3: Τίποτα. Αυτά είναι παράδειγμα. Δεν είναι φυσιολογικά. Όπως λέμε τώρα, με ρωτήσατε αν είναι το ίδιο ή καλύτερο.
0: Σωστό.
3: Εργαστηριακά μπορεί να μπει κάποια καλύτερα θέματα. Δεν μπορώ να το αποδείξω αυτό κλινικά, αυτό που λέμε εμείς. Ένα άλλο θετικό επίσης, ότι στην ερώτηση που τους κάναμε, ποιους εμπιστεύεστε, και είναι και επίκαιρο το θέμα, για πληροφόρηση για την καρδιακή υγεία, 8 στους 10 πάνε τον καρδιολόγο τους, 7 στους 10 τον οικογενειακό τους γιατρό. Γενικότερα ενημερώνεται, θα έλεγα, αυτό που θέλω να ενημερωθεί σωστά.
1: Ναι. Και όχι για όσους κάνουν πλασμαφαίρεση, δηλαδή, αυτό λέτε.
3: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, βέβαια είπε 5% από το διαδίκτυο. 5% από την νοημοσύνη. Αλλά, πάνω σε αυτό, ένα ψηλό ποσοστό
1: καλό
3: θέλει να ενημερώνει.
0: Εδώ πιστεύετε, κύριε Τούτουζα, ότι λένε αλήθεια?
3: Κοιτάξτε,
0: το λέω, ξέρετε γιατί. Γιατί εγώ βλέπω, εγώ και στον κύκλο μου, και το έχω κάνει και εγώ και νομίζω ότι το έχουν κάνει περισσότεροι, την ερώτηση στο ρημάδι το διαδίκτυο την κάνεις.
3: Όχι.
0: Και τρελαίνεσαι.
3: Ναι, άλλο κύριε Κουτρά. Ποιον εμπιστεύεστε πιο πολύ. Δεν σημαίνει ότι δεν.
0: Γιατρό.
2: Για το γιατρό, όχι το διαδίκτυο, ναι, αλλά ερωτήσεις κάνουν όλοι στο διαδίκτυο.
3: Ναι. Διαδίκτυο μπορεί να κάνουν όλοι. Αλλά σε ρωτάει στην ερώτηση ποιον εμπιστεύεστε πιο πολύ για την ενημέρωσή σας, λένε τον καρδιολόγο του ή τον οικογενειακό γιατρό. Αν το κάνουν στο διαδίκτυο, είναι άλλη υπόθεση αυτό.
0: Ναι,
3: συμφωνώ
0: ναι.
3: Δηλαδή.
0: Ναι.
3: Είναι διαφορετική ερώτηση. Θέλει λίγο να το.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
3: Πονηρή. Ναι.
1: Στο εξωτερικό βλέπεις πάρα πολλούς απεινιδωτές. Δηλαδή στους δημόσιους χώρους, στο μετρό, σε ξενοδοχεία, σε μεγάλα καταστήματα. Εδώ δεν τους βλέπεις. Εδώ δεν πρέπει να γίνει μια εκστρατεία, να έχουμε πιο πολλά τέτοια μηχανήματα σε περίπτωση που κάποιος παθαίνει έμφραγμα, ξέρω ότι ανακοπή ότι, ή όπως αλλιώς.
3: Πολύ σωστά. Εγώ αυτό που λέω καταρχήν, εδώ στη χώρα μας υπάρχει, είναι σαν τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που βάλαμε την κάρπα και την υποχρεωτική παρουσία απεινιδωτών σε μεγάλες εταιρείες, όπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμός, εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι.
3: Τώρα, το αν γίνεται αυτό, το αν έχουν εκπαιδευτεί ο κόσμος, το αν λειτουργούν οι απεινιδωτές, διότι ένα άγχος το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή παντού είναι, και πάλι είναι και επίκαιρο θέμα, το πρίζει τον απεινιδωτή. Αυτό πρέπει να το. Αλλά στην μπαταρία του, το πώς έχει κάποιος, δεν είναι το πίστευμα.
0: Ελκυστήριες είναι, βέβαια. Τι είναι.
3: Θα εντυπωσιαστείτε αν δείτε ότι είναι κλειδωμένοι απεινιδωτές σε γήπεδα.
0: Τι εννοείται.
1: Άρα δεν μπορεί
2: δεν έχει πρόσβαση
1: και να βάλει κάτι, δεν μπορεί να τον ανοίξει.
3: Πρόσβαση, έχει πάντα κλειδί και έχει βγει σπίτι του ο φύλακας. Δηλαδή όλα αυτά είναι θέματα λειτουργίας μετά. Δεν είναι μόνο το πίστευμα.
1: Είναι κλειδωμένα γιατί κλέβουν μέχρι τους πυροσβεστήρες από ό,τι ξέρετε τώρα. Ό,τι βρουν. Το χαρτί υγείας.
3: Από άγνοια, έχετε απόλυτο δίκιο. Από άγνοια. Σημασία όμως τι λένε οι πολίτες για την αντιπολιτεία. Ότι θέλουν πραγματικά να καταρχήν να ενημερώνονται, να μάθουν πιο πολύ κάρπα. Το 82% μου κατά εντύπωση γνωρίζει τι είναι η κάρπα. Αλλά μόλις το 25% λέει ότι έχει εκπαιδευτεί να την πραγματοποιήσει κιόλας.
0: Οπότε θα κάνετε ανάλογες κινήσεις κύριε Τούτουζα.
3: Ναι, εμείς αυτό το θα κάνουμε τώρα. Είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πάρα πολλά στοιχεία αυτή η έρευνα. Εμείς δηλαδή για να αναλύσουμε αυτά τα στοιχεία θα περάσει καιρός δηλαδή και θα τα χρησιμοποιήσουμε. Δεύτερον, εμείς θα ενημερώσουμε επίσημα σαν καρδιολογική κοινότητα, σαν καρδιολογική εταιρεία και την πολιτεία και τι ζητάει ο κόσμος, τι θέλει ο κόσμος και πού φαίνεται ότι μάλιστα, πώς να το πω, προωθεί ορισμένα μέτρα που θέλει να πάρει και η πολιτεία κάθε μια φορά και δεν παίρνει την πολιτική απόφαση. Στην ενημέρωση, στα σχολεία, ο κόσμος το θέλει. 9 στους 10 θέλουν πιο πολύ ενημέρωση. Και ακόμα και στα σχολεία.
1: Ναι, κάρπα ας πούμε θα μπορούσαν να μαθαίνουν τα παιδιά σε όλα τα σχολεία της χώρας. Εσείς πρέπει να πιέσετε γι' αυτό.
3: Δεν είναι απλό. Εμείς ήδη έχουμε κάνει, για να καταλάβετε, από πέρσι έχουμε μιλήσει και με το Υπουργείο Παιδείας, μάλιστα πάλι έχουμε την άλλη εβδομάδα, στο οποίο έχουμε δώσει μια ύλη, θα δώσουμε τώρα, αν την ύλη το έχουμε προτείνει, στο οποίο θα προτείνουμε να υπάρχει μάθημα πρόληψης καρδιαγωγικών νοσημών στα σχολεία. Όπως μαθαίνει άλλο.
1: Πολύ ωραίο.
3: Γεωγραφία, ιστορία, να μάθει τι πρέπει να κάνει για την καρδιά.
1: Πιο σημαντικό από τη γεωγραφία.
0: Να σας ρωτήσω κάτι κύριε Τούτουζα, γιατί εγώ επίσης κόλλησα με ένα στοιχείο της έρευνας. Ναι. Ότι 3 στους 10, δηλαδή το 30%, δεν γνωρίζουν τον αριθμό του ΕΚΑΒ.
3: Αυτό δηλαδή, κύριε Κούτα, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που πέσαμε τα σύννεφα πραγματικά, ότι όταν τους ρωτήσαμε τι θα κάνετε σε μια δύσκολη στιγμή, απάντησαν ότι θα πάρουν το 166, πολύ χαμηλό ποσοστό. Να το πω τώρα και το κοιτάξω. Γιατί, αλλά οπωσδήποτε αυτό μας ανησυχεί, δηλαδή ο κόσμος.
0: 77,8% λέει των πολιτών δηλώνει ότι θα καλούσε αμέσως το ΕΚΑΒ. Σωστή κίνηση. Ωστόσο λέει μόνο το 59,3% γνωρίζει τον αριθμό 166.
3: Δεν ξέρω το νούμερο του 166.
0: Αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ με τίποτα.
3: Ούτε και εμείς. Και όμως πέσαμε τα σύννεφα σε αυτό που λέει ο κ. Κούτα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι και αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο. Τι να κάνουμε? Νομίζουμε ότι είναι ως μέρα πράγματα δεδομένα. Αλλά τελικά.
0: Δεν είναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα να εκμεταλλευτούμε, εκτός από το πρόεδρο είστε και γνωστός γιατρός. Να σας ρωτήσουμε, κάθε πότε πρέπει να κάνουμε εξετάσεις για την καρδιά μας?
3: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος τον κίνδυνο του. Δηλαδή, έχει μέτρο, και αυτή είναι η δράση που κάναμε όλη την εβδομάδα. Εμείς είχαμε στην καρδιολογική εταιρεία ανοιχτά και όλη την εβδομάδα και εξεταζόντουσαν άνθρωποι για να γνωρίσουν τον κίνδυνο τους. Αν κύριε Κούτσα, το λέω απλά αφού με ρωτάτε. Είμαι καπνιστής, έχω θετικό κληρονομικό, έχω αρτηριακή πίεση, 6 στους 10 ας πούμε ξέρουν την πίεση τους. 4 στους 10 δεν ξέρουν την πίεση τους. Mm. Άρα ξεκινάμε τα βασικά. Αν έχω ζάχαρο, είμαι υψηλού κινδύνου. Αυτός πρέπει κάθε χρόνο να βγαίνει τον καρδιολόγο του μετά τη 40. Δεν μπορεί να μην το βλέπει τον καρδιολόγο. Να ξέρει τι γίνεται. Αν κάποιος όμως είναι χαμηλού κινδύνου άνθρωπος, δεν καπνίζει, δεν έχει χειρονομικότητα, γυμνάζεται, δεν έχει ατριακή πέρτα, δεν έχει αγροδιαβήτη, αυτός μπορεί να τον πάρει μια φορά την πενταετία. Άρα εξαρτάται.
1: Το προλαμβάνω θα συνεχιστεί όμως, θα συνεχιστεί αυτό και φέτος. Δηλαδή οι άνθρωποι που πήγανε, μας είπαν ότι πήγανε 80% πήγανε πέρσι να εξεταστούν. Θα μπορούν και χρόνο.
3: Το προλαμβάνω που λέτε, είπαν θα συνεχιστεί. Ακόμα δεν έχει καθοριστεί σε ποιο πληθυσμό. Ελπίζουμε να υιοθετήσει την πολιτεία την πρότασή μας να πάει και σε μετρίου κινδύνου και σε κατά από 40 ετών. Να πούμε ότι το πρόγραμμα προλαμβάνω στα καρδιακά. Λόγω του ότι συμμετείχαν όλοι οι καρδιολόγοι, και αυτό πρέπει να το βοηθήσουμε και στην καρδιολογική εταιρεία, ότι έδειχνε email, σκαμπογοντάρι. Είναι νομίζω το πιο πετυχημένο πρόγραμμα. Δεν συγκρίνεται με άλλα προγράμματα. Και αυτό νομίζω ότι να πάρουμε και ένα μάθημα από τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά. Αν συμμετέχουν οι κοινότητες, η καρδιολογική κοινότητα, η γαστρεντερολογική κοινότητα, η πνευμονολογική κοινότητα, λέω γενικότερα αυτή τη στιγμή σαν επιστημονικοί, κάτι θα πάει καλά. Αν δεν συμμετέχουν, προφανώς δεν θα έχουμε την ίδια συμμετοχή. Στα καρδιακά, ευτυχώς υπήρχε πολύ καλή συνεργασία τελικά με το Υπουργείο, με την καρδιολογική εταιρεία και βγήκε κάτι πολύ θετικό. Θα δούμε και τα στοιχεία τώρα που θα έχουμε και από εκεί πέρα να εντοπιστούν κάποιοι πληθυσμοί, τους οποίους θέλει παραπάνω έλεγχο στο μέλλον. Ελπίζω στο νέο πρόγραμμα να μπουν και χαμηλότερο κινδύνου άνθρωποι και πιο νέοι.
1: Διάβασα στην έρευνα ότι υπάρχουν κάποια αόρατα, αόρατα συμπτώματα όταν κάποιος παθαίνει έμφραγμα. Δηλαδή, εκτός ξέρουμε ότι πονάει το στήθος σου, πονάει το αριστερό σου χέρι, ποια είναι τα αόρατα αυτά τα συμπτώματα?
3: Αόρατα, είναι ασυμπτωματικοί κάποιοι. Δηλαδή, δεν έχουν σύμπτωμα μέχρι να το εκδηλώσουν. Παρά τα αυτά, να πω δύο πράγματα για αυτή την ερώτηση. Ήταν καλά ενημερωμένος ο κόσμος στα συντόματα. Ήξερε δηλαδή τον πόνο στο στήθος, στη δύσπνοια, ξέρανε αρκετά. Τώρα, στην ερώτηση που κάνετε, ποια είναι τα ερώτηση που είναι δηλαδή ασυμπτωματικοί, πράγματι υπάρχουν αρκετοί ασυμπτωματικοί άνθρωποι που παθαίνουν και ευνίδιο θάνατο ακόμα ή και έμφραγμα. Συνήθως όμως, αν πας και ανατρέξεις νωρίτερα, υπάρχουν κάποια πρόδρομα σημεία τα οποία τα έχει υποτιμήσει ο άλλος. Δηλαδή, κάποια αίσθημα ζάλης, κάποιο μικρό πόνο, το οποίο το δικαιολογούν. Αυτό το παθαίνουν ιδιαίτερα οι νέοι και οι γυμνασμένοι. Γιατί έχουν μάθει να αντέχουν, ας πούμε.
0: Μπερδεύονται με τα συμπτώματα.
3: Με τα μυοσκελετικά, ναι, σε αυτό που λέτε, ναι. Μες. Και το υποτιμούν. Εμείς τι λέμε, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θα νιώσει κάτι στη ζωή του για πρώτη φορά, δεν το ξανανιώσει, να πάει στον καρδιολόγο του, να το εκτιμήσει. Δηλαδή, αν νιώσει κάτι για πρώτη φορά, μια περίεργη ζάλη, μια περίεργη ταχυκαρδία, έναν πόνο που δεν τον είχε ξανανιώσει στη ζωή του. Τεχνικά εμφανίστηκε.
1: Σα πιάσει μου κάτι δηλαδή.
3: Ακριβώς. Μην το υποτιμάει. Δεν είναι τίποτα να πάρει στον καρδιολόγο να το εκτιμήσει. Έτσι, και ένα καρδιογράφημα. Είναι απλές εξετάσεις αυτές. Δεν είναι ακριβές. Είναι απλές εξετάσεις που μπορούμε να το κάνουμε.
2: Οι οποίες μπορούν να σώσουν τη ζωή μας, κύριε
3: Τουδουσάκη. Αυτό που λέει ο κ. Τζούνο. Δηλαδή, να καταλάβουμε στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ότι την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στα καρδιακά μιλάω, την κάνει ο καρδιολόγος που είναι καλά ενημερωμένος. Σε άλλα συστήματα στο εξωτερικό δεν βρίσκει εύκολα καρδιολόγο. Δεν έχει εύκολα πρόσβαση. Εμείς με τον ένα τον άλλο τρόπο έχει εύκολα πρόσβαση. Να τα λέμε αυτά. Έχουμε και τα καλά.
0: Ευχαριστούμε κύριε Τουτουζανά. Είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια κύριε Τουτουζανά. Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Δηλαδή, εγώ μάλλον είμαι υπερβολικό.
1: Τι?
0: Με τις εξετάσεις.
2: Γιατί αν στη λέξη υπερβολικό μπορεί να
0: είναι. Εξάμεινο.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό.
2: Αν αυτό σε ηρεμεί και αν αυτό σε κάνει να είσαι εντάξει, μια χαρά. Όπως είπε και ο κύριος Τουτουζάς, μπορούμε να βρούμε και καρδιολόγο, μπορούμε να κάνουμε και τις εξετάσεις του πρώτου βαθμού πολύ εύκολα και πολύ φθηνά.
1: Ένας πολύ καλός μου φίλος έπαθε να κοπεί. Το πρωί νόμιζε πως ένα πιάσιμο ένιωσε και είχε πάρει και ένα έμπλαστρο μάλιστα μαζί του για να το βάλει. Αλλά φαίνεται δεν ήταν πιάσιμο, ήταν κάτι άλλο. Και εν πάση περιπτώσει αυτό εξελίχθηκε σε ανακοπή και έφυγε. Λοιπόν, τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση. Η Μάλτα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Pando App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Τα γεγονότα,
5: η ενημέρωση,
4: το χιούμορ,
5: η μουσική,
4: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
2: Το μάθημα της μέρας.
3: Η Μάλτα είναι σε Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
5: Sky 100,3.

Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Έχουμε 5η 1η Οκτωβρίου σήμερα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Δοκιμάζεται η Κρήτη από κύμα κακοκαιρίας με σφοδρές βροχοπτώσεις και ανέμους. Δύο άτομα τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε γέφυρα.
2: Το ποτάμι παρέσυρε τη γέφυρα την ώρα που περνούσε το αυτοκίνητο από πάνω. Στο νοσοκομείο ευτυχώς έχουν διαφύγει το κίνδυνο.
3: Έχουν κατεβεί τα αργιάκια με φερτά υλικά. Δυστυχώς έχει χτυπήσει πάρα πολύ δυνατά το Δήμο μας.
1: Λίγο νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός και ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοείται από χθες. Έχουμε διαμαρτυρίες αλλιέων σε όλη τη χώρα με αφορμή την έναρξη από σήμερα της αλλιευτικής περιόδου για τις μηχανότρατες. Δεν αντέχουμε το κόστος για το πετρέλαιο, λένε και προαναγγέλουν νέες κινητοποίησεις.
4: Πριν την έναρξη του πολέμου, το πετρέλαιο εδώ στον Πειραιά, ναι, να μιλάμε με τιμές Πειραιά, ήταν 0,50 έως 0,55 το λίτρο πετρέλαιο ναυτιλίας. Σήμερα το πετρέλαιο εδώ στον Πειραιά έχει 1,30 και στα νησιά έχει 1,40.
5: Ένα μέσο σκάφο έχει 2.000 ευρώ την ημέρα. Ένα μεγάλο, δηλαδή εγώ θέλω 4.000 ευρώ την ημέρα.
6: Ακούσαμε πριν τον εκπρόσωπο των ψαράδων αλλιέων, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος είναι σε πολύ δυσχερή θέση. Και όχι μόνο αυτή, είναι τα ταξί, είναι οι μεταφορές, είναι τα φορτηγά και στο τέλος είναι ο καταναλωτής, διότι η επιβάρηση σε αυτόν φτάνει.
1: Στο τέλος είμαστε όλοι μας. Έχουμε νέες προκλητικές ανακοινώσεις από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για καλώδιο και Κύπρο. Πρέπει εμείς να δώσουμε άδεια για το καλώδιο, λένε οι Τούρκοι. Εκνευρισμός για την παρέλαση στην Κύπρο. Περίεργα δημοσιεύματα υπάρχουν τις τελευταίες 1-2 εβδομάδες στον τουρκικό τύπο για δημιουργία, προσέξτε, τεχνητών νησιών.
7: Προτείνει στην τουρκική κυβέρνηση να χτίσει τεχνητά νησιά στο Αιγαίο. Για να βοηθήσει στις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξύπνησαν το πρωί και είδαν οράματα την τελευταία εβδομάδα σε δύο διαφορετικά μέσα ενημέρωσης.
1: Όντως, λογικά δεν ξύπνησαν ένα πρωί τόσο συντονισμένα. Κάτι άλλο συμβαίνει, θα μας το πει λίγο, σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλό μήνα, Δημήτρη.
8: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι. Από το πρωί όμως, Σπύρο μου, δεν έχει ηρεμήσει λεωφόρος Κηφισού. Καθόλου. Καθόλου. Είχαμε τεράστια μποτιλιαρίσματα, 11-12 χιλιόμετρα είχαν φτάσει, αναρρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα τι έχει συμβεί? Έχουμε ένα τροχαίο συμβάν στο ύψος της Ρωσινιόλ, στην άνοδο της Κηφισού, δηλαδή προς τα βόρεια, με αποτέλεσμα από το ύψος του Εγάλεο προς τη Ρωσινιόλ να έχουμε εκ νέου κυκλοφοριακό πρόβλημα. Όσοι περάσετε από το κέντρο της Αθήνας και εξυπηρετήστε φυσικά, μέσω της Πειραιός και της Πατησίων θα φτάσετε πολύ γρήγορα προς τα έξω. Ενδέχεται να μεγαλώσει κι άλλο, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το μποτιλιάρισμα, γι' αυτό και σας προειδεάζω. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, μην στεναχωρηθείτε, είναι μικρή η καθυστέρηση που θα συναντήσετε στο ύψος της Αττικής Οδού, θα ανοίξει ο δρόμος μετά από λίγο. Αρχίζει ο Σκαραμαγκάς σιγά σιγά να πυκνώνει, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, εδώ και ώρες, έχουμε τις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή γεμάτες αυτοκίνητα και την Σταδίου Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της Κρήτης, με σπίτια και καλλιέργειες να πλημμυρίζουν. Έχουν υπερχυλήσει ποτάμια, δρόμοι, πολλοί δρόμοι έχουν κοπεί στη μέση, ενώ και δύο άνθρωποι γλίτωσαν από θαύμα όταν έπεσε μια γέφυρα τη στιγμή που περνούσαν από εκεί με το αυτοκίνητό τους. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή η σημερινή για την Κρήτη. Το 112 ηχεί στις περιοχές και οι κάτοικοι βεβαίως δοκιμάζονται.
9: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από τις 4 ώρες τα μεσάκια προσπαθούμε εδώ πέρα να μελετήσουμε μια κατάσταση. Βλέπετε ένα ρέμα εδώ πέρα το οποίο πήγε μέσα στο χωριό. Πλημμύρισε όλο το χωριό, μιλάμε για 20 πόντους νερό. Πλημμύρισαν αρκετά σπίτια. Πλημμύρισαν υπόστεγα,
10: νοικόγεια, όλο το χωριό πλημμύρισε.
1: Και δεν είναι μόνο αυτά που σας είπα. Πριν από λίγο μας ενημέρωσε και ο ανταποκριτής μας, που θα πάμε αμέσως τώρα δηλαδή στην Κρήτη, στο Χάρη Λοντάκη, ότι είχαμε και ακόμη μια δυσάρεστη εξέλιξη με έναν κτηνοτρόφο, τον οποίο έψαχναν από χθες, είχαν χαθεί από χθες τα ίχνη του. Γεια σου, Χάρη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όσο καλό μπορεί να είναι.
1: Έλατε.
11: Σε μια Κρήτη που δοκιμάζεται και σε μια Κρήτη που θρυνεί έναν άνθρωπο, έναν κτηνοτρόφο στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, θυμίζω, είναι ο Δήμος που είχε τις φωτιές το καλοκαίρι. Mm. Τώρα έχει πλημμύρες.
1: Τώρα πλημμύρες, ναι. Συνήθως έτσι.
11: Έτσι γίνεται συνήθως ακριβώς. Λοιπόν, ο κτηνοτρόφος έφυγε χθες το βράδυ από το σπίτι του για να πάει στο ποιμιοστάσιο, το οποίο είναι λίγο έξω από το χωριό, να καλύψει κάποια στέγαστρα φοβούμενο στον αέρα και να βάλει τα πρόβατα, τα ζώα του μέσα στο στεγασμένο χώρο, φοβούμενος και την βροχή. Επέστρεψε, οι δικοί του άνθρωποι θεώρησαν ότι λόγω της κακοκαιρίας επέστρεψε στο σπίτι. Τον αναζήτησαν σήμερα το πρωί, ενημέρωσαν τις αρχές και δυστυχώς γύρω στη μία το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι βρέθηκε σε ένα αριάκι το οποίο είναι πολύ κοντά στο ποιμιοστάσιο του. Δοκιμάζεται η Κρήτη, δοκιμάζεται κυρίως τα σοβαρότερα προβλήματα στον ορεινό Μηλοπόταμο. Οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα στις προβλέψεις τους για τον όγκο της βροχής. Έπεσαν όμως πολύ έξω στο γεωγραφικό προσδιορισμό του πού θα πέσει αυτή η βροχή. Γιατί και σε μια τηλεδιάσκεψη που έγινε χθες με αυτοδιοικητικούς της Κρήτης, με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπουσα την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η ενημέρωση που δόθηκε ήταν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα είναι κυρίως στο βόρειο μέτωπο της Κρήτης και θα είναι κυρίως το μεγάλο πρόβλημα θα είναι από τα ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου μέχρι το ανατολικό κομμάτι της πόλης των Χανίων. Δυστυχώς είχαμε πολύ μεγάλο όγκο βροχής στον Ψιλωρίτη. Τα Ζωνιανά πλημμύρισαν και πλημμύρισαν από ένα ριάκι το οποίο περνάει μέσα από το χωριό. Ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος του
1: νερού και τα φερτά υλικά.
11: Έγινε χύμαρος και τα φερτά υλικά μπήκαν μέσα στο χωριό, πλημμύρισαν σπίτια. Στην έξοδο κάτω από τα Ζωνιανά, μετά τα Ζωνιανά είναι τα Λιβάδια και μετά τα Λιβάδια υπάρχει ένα μοναστήρι. Αμέσως μετά το μοναστήρι, αυτό το ποτάμι που τρέχει μέσα από τα Ζωνιανά περνάει από εκεί. Υπάρχει ένα γεφύρι. Δίπλα ακριβώς από το γεφύρι, την ώρα που περνούσε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, έπεσε ο δρόμος. Άνοιξε ο δρόμος και έπεσε το αυτοκίνητο μέσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και η συνοδηγός. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Στις Βούβες Ηρακλείου, εκεί που είχε πληγεί η περιοχή το 2020, ξανά πλημμύρες, ξανά τρία αυτοκίνητα στη θάλασσα. Κόπηκε ο δρόμος κυριολεκτικά στα δύο. Πήρε το δρόμο, το ριάκι πήρε το δρόμο κυριολεκτικά. Προβλήματα είχαμε και στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιοχή του Δρακουγιάρη. Είναι ένας χύμαρος ο οποίος περνάει από την βιοτεχνική ζώνη της Φοινικιάς. Εκεί υπό το φόβο υπερχιλήσεων υπήρξε το 112 για να περιοριστούν οι μετακινήσεις και πολλά νερά και στον Άγιο Νικόλα, αλλά ακόμα και στη Σιτία, όπου δεν υπήρξε πρόβλεψη για τόσα πολλά νερά στον Άγιο Νικόλα και στη Σιτία. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχει υπάρξει μια βελτίωση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο έντονες βροχές, δεν έχουμε δηλαδή αυτό που έκανε όλο το βράδυ να ρίχνει πάρα πολύ νερό για 5-10 λεπτά και στη συνέχεια να σταματάει και αυτό να επαναλαμβάνεται συνεχώς. Τα ριάκια στον ορεινό Μηλοπόταμο που ακόμα βρισκόμαστε έχει κατέβει στάθμη τους. Αλλά οι προβλέψεις λένε ότι αυτή η ανάπαυλα στα καιρικά φαινόμενα θα είναι σήμερα το βράδυ και αύριο και δυστυχώς το Σάββατο θα έχουμε ξανά ένταση των καιρικών φαινομένων.
1: Συμπλήρωσες με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ σου το τελευταίο ερώτημα που ήθελα να κάνω, ότι πώς, αν έχετε κάποια ενημέρωση από τους φορείς εκεί για το πώς θα είναι επόμενες ώρες, μας είπες ότι...
11: Έχει γίνει, υπήρξε έκτακτη σύγκληση προφανώς του οργάνου πολιτικής προστασίας της περιφέρειας το μεσημέρι. Δόθηκαν οδηγίες, έκλεισαν σχολεία στο νομό Ρεθύμνου και στο νομό Χανίων, γιατί υπήρξε η ενημέρωση για πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα και στους δύο νομούς. Έκλεισαν τα σχολεία σήμερα. Αργά το βράδυ θα υπάρξει ενημέρωση για το αν θα παραμείνουν ξανά και αύριο. Στο νομό Ηρακλείου έκλεισαν τα σχολεία του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Υπήρξαν και εκεί προβλήματα στην περιοχή γύρω από το νέο διεθνές αεροδρόμιο του Καστελίου. Έκλεισαν τα σχολεία στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου Και εκεί έπεσε αρκετό νερό, εκεί το χρειαζόμαστε γιατί κατεβαίνει στον Αποσελέμη, στο φράγμα που υδροδοτεί το βόρειο μέτωπο του Ηρακλείου. Και έκλεισαν και τα σχολεία στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Φόδελε και στην Αγία Πελαγία. Στην Αγία Πελαγία, θυμίζω, πριν από 4 χρόνια είχαμε τις φωνικές πλημμύρες. Και δόθηκε, υπήρξε απαγόρευση με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για απαγόρευση κυκλοφορίας σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι φαράγγια, όπως είναι περιπατητικά μονοπάτια, όπως είναι περιοχές που
1: εγκυμονούν κινδύνους. Ναι.
11: Εγκυμονούν κινδύνους και είναι πόλος έλξη για τουρίστες. Έχουμε αρκετούς τουρίστες ακόμα.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, σε καλά, Χαρή. Εύχομαι καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλή δύναμη. Ο Χάρης Λεοντάκης από τα σημεία όπου η Κρήτη δοκιμάζεται. Θα καταλάβατε από την ανταπόκριση του Χάρη ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και έχει θέσει βεβαίως σε συναγερμό και την πολιτική προστασία. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για την Κρήτη. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Γιώργο.
10: Γεια σας και από μένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε βροχές σε νότια Πελοπόννησο και Κύθυρα, χωρίς αυτή τη στιγμή να
1: τέτοια
10: έχουμε.
1: Εικόνα που μας
10: δεν είναι εικόνα, Χάρης, όχι, ναι. Ούτε καν προβλήματα, αλλά ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή βροχές. Απλά ναι. Θα χρειαστεί λοιπόν επιφυλακή και σε αυτά τα σημεία. Επίσης, μια που μιλάγατε για τουρισμό, ήδη ακόμα στο λιμάνι της Ούδας είναι το Queen Anna με 2.842 επιβάτες. Έφυγε χθες από τα Χανιά και παραμένει ακόμα και τώρα στο λιμάνι της Ούδας. Επίσης, στο κρουαζιερόπλαιο, στο Scarlet Lady, στη Ρόδο, δεν είχαμε τραυματισμούς γιατί νωρίς το πρωί έσπασαν οι κάβοι και μάλιστα έπεσε δίπλα σε 2 καταμαράν και μικρότερα σκάφη το μεγάλο κρουαζιερόπλαιο.
1: Από τον ισχυρό άνεμο.
10: Από τον ισχυρό άνεμο στο λιμάνι της Ρόδου. Στο λιμάνι της Ρόδου. Τώρα, εσείς που ενδιαφέρεστε να ταξιδέψετε, από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν μόνο τα συμβατικά πλοία. Δεν αναχωρούν τα fly dolphin, τα γρήγορα δηλαδή, τα ταχύπλοα. Επίσης έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι δεν θα γίνουν τα δρομολόγια των fly dolphin και στις 5 το απόγευμα για Ίδρα και Σπέτσες, επίσης και το δρομολόγιο επιστροφής 7 και 4. Επίσης δεν αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, επικοινωνία με τους πράκτορές σας.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι σε κάθε περίπτωση, έτσι όπως είναι η κατάσταση, όποιος πρόκειται να ταξιδέψει, καλό είναι σε αυτές τις συνθήκες να κάνει ένα τηλέφωνο πρώτα.
10: Και επίσης ακυρώνονται και πολλά τοπικά δρομολόγια. Για παράδειγμα, ακυρώνεται το απογευματινό δρομολόγιο από Κέρκυρα για Ιγουμενίτσα. Και επίσης έχουμε και ακυρώσεις πλοίων από Κυλίνη για Ζάκυνθο και Βολονιά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Αν προκύψει κάτι νεότερο, είτε θα πάμε στην Κρήτη, είτε σε σένα να μας ενημερώσεις. Και τώρα στα της οικονομίας, στον απόϊχο βεβαίως των κυβερνητικών μέτρων στήριξης για το ενεργειακό κόστος, σήμερα και με αφορμή την έναρξη της αλλιευτικής περιόδου για τις μηχανότρατες, αλλοί σε πολλά λιμάνια της χώρας προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, δηλώνοντας ουσιαστικά, όπως και άλλοι επαγγελματίες δηλαδή, ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος για το πετρέλαιο.
12: Σήμερα ξεκινάμε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση πανελλαδικά. Το θέμα του πετρελαίου είναι το κυριότερο θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα λευτικά σκάφη που βλέπετε να βγουν. Χρεοκοπήσανε τα καΐκια, πάμε στη δουλειά και δεν βγάζουμε το πετρέλαιο. Γιατί άλλο να βγάζεις 50 ευρώ για το πετρέλαιο και άλλο να βγάζεις 150 τώρα.
5: Ένα μέσο σκάφο έχει 2.000 ευρώ την μέρα. Ένα μεγάλο, δηλαδή εγώ θέλω 4.000 ευρώ την μέρα.
1: Και βέβαια δεν είναι μόνο για λύση.
13: Να κάψουμε και εγώ μας, με τα πόδια πάμε. Φοβόμαστε την αύξηση, ελπίζουμε να την αντιμετωπίσουμε κάπως.
14: Εγώ δεν είδα σοβαρά μέτρα, δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα στον κόσμο. Θα μάθω ποδήλατο τώρα. Πάρω ποδηλατάκι και τελείωσε.
15: Μόνο τα καύσιμα είναι.
16: Πιστεύω λίγο ότι είναι ημίμετρα.
17: Θα δούμε, θα ισχύσουν, γιατί ισχύουν για μια εβδομάδα μετά.
18: Οι βενζίνες ό,τι πρέπει είναι να έχουμε λεφτά, τρύπησαν οι τσέπες μας.
19: Εχθές παρέλαβα 2,17,9, 2,11,9 απλό πετρέλαιο. Αυτό έχει την επιδότηση των 15 λεπτών. Από σήμερα όποιος αγοράζει μπαίνουν τα 5 λεπτά.
1: Άκουσες, Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι. Άρχισε ο κόσμος να σκέφτεται σοβαρά και το ποδήλατο πια.
20: Εντάξει, η αλήθεια είναι καλό να το σκεφτόμαστε συνεχώς, ανεξαρτήτως κρίσης.
11: Το Ποδέτα δεν είναι καλό, γυμνάζει κιόλας και τα λοιπά.
1: Πάντως
11: και...
1: από ό,τι άκουσα, έτσι, ας το πιάσουμε από τους αλείς, από τους ψαράδες, ας πιάσουμε αυτή την ακρούλα και μετά εσύ θα μας παρουσιάσεις τη συνολική εικόνα. Άκουγα κάτι, Κώστη, απίστευτα, πόσο έχει εκτοξευθεί το κόστος για αυτούς, είναι τρομακτικό, γιατί η κατανάλωση για ένα τέτοιο καΐκι που βγαίνει, μην το φανταστούμε την κατανάλωση που κάνει ένα αυτοκίνητο, θέλουν 1.000-2.000 λίτρα κάθε φορά που βγαίνουν τα καΐκια, δηλαδή το κόστος είναι τεράστιο.
11: Το ίδιο ισχύει για την ακτοπλοεία, το ίδιο ισχύει για τους αγρότες,
1: για τους,
11: για τις αεροπορικές εταιρείες, το ισχύει για τους φούρνους που δεν έχουν ρεύμα, και το ρεύμα έχει αυξητικές τάσεις. Ναι, ναι. Γενικώς νομίζω ότι η ιστορία της ανά 15ήμερο εξέτασης κατάστασης είναι σωστή, γιατί είμαστε μέσα σε μια κρίση, αλλάζουν όλα. Θα χρειαστούν ενδεχομένως να πάμε σε λύσεις οι οποίες να θέλουν ενισχύσεις κλάδων. Οι ενισχύσεις κλάδων συνήθως είναι κοινοτικά προγράμματα που υποβάλλονται να μην καταπατούν τους κανόνες του ανταγωνισμού κτλ. Είναι βέβαιο ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, πολύ απλώς. Δηλαδή, αν θυμάσαι καλά, στην ενεργειακή κρίση είχαμε την ιστορία της υπόθεσης με τους φούρνους και τις μικρές επιχειρήσεις 35 ΚΒΑ που είχε φτιαχτεί το πρόγραμμα, το οποίο πήραν κάτι άνθρωποι έστω και με τεμποδίων εκείνο το διάστημα, αλλά γενικώς φαίνεται ότι εξαπλώνεται παντού. Πλέον έχουμε και επισήμως παραδοχή ότι έρχονται αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Και αυτό φαίνεται, το λέμε από την...
1: Το έχεις πει εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες από εδώ, από το μαγκαζίνο του Sky. Έχεις ενημερώσει ακροατές ότι αρχίζουν να πηγαίνουν στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή το δικό σου ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, λέω. Ναι. Μας είπες ότι πηγαίνουν στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης που δείχνουν ότι πλέον περνούν οι αυξήσεις στο ράφι. Ό,τι ήταν να απορροφήσουν οι βιομηχανίες, το απορρόφησαν.
11: Αλεύρι έχει γίνει ήδη και γίνεται τώρα, ετοιμάζεται σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά. Και οι αυξήσεις δεν είναι μικρές, αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για 10, 12, 15%.
1: Που δεν είναι μόνο η ενέργεια, δηλαδή τα σιτηρά έχουν σχέση και με την Ουκρανία. Τα γαλακτοκομικά ίσως έχουν σχέση και με τις ζωονόσους. Δηλαδή μπαίνουν και χίλιοι δυο παράγοντες ακόμη στο ήδη υπάρχον πρόβλημα, ας πούμε.
11: Αυτό ακριβώς. Το μοναδικό παρήγορος μέσα στην ημέρα, να πούμε ότι είναι η μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων, του πετρελαίου, του Brent και του αργού, έχει υποχωρήσει προς τα $94-95 το βαρέλι. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτό, αλλά είναι μια ανάσα από τα 109, καθώς πηγαίνουν πλέον σημαντικές ποσότητες από την περιοχή της Μέσης Ανατολής που είχαν διακοπεί τις προηγούμενες εβδομάδες, για παράδειγμα από την Σαουδική Αραβία και από την πλευρά της Ερυθράς και από την πλευρά του αγωγού που έρχεται από τον Περσικό κόλπο. Βγαίνουν ποσότητες με αποτέλεσμα να έχει πάρει μια ανάσα διεθνώς από πλευράς προσφοράς προϊόντος η αγορά, η διεθνής αγορά, αλλά υπάρχει στη μέση πάντα αυτή η διελκυστίδα των Αμερικανών λόγω της πίεσης που υπάρχει για τις εκλογές, για το πώς θα ρίξουν την τιμή του πετρελαίου και του γαλονιού για τον Αμερικανό αγρότη, όπου υπάρχει ξεκάθαρα πλέον πίεση να βγουν στρατηγικά από θέματα ευρωπαϊκά, αλλιώς θα έρθει αυτή η περίφημη απαγόρευση των Αμερικανικών
1: εισαγωγών. Κάτι σαν τηλεσίγραφο του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους, ότι ανοίξτε τις δεξαμενές σας, γιατί εγώ θα προχωρήσω να υλοποιήσω την απειλή μου. Για τρεις μήνες δεν θα βγάζω καθόλου πετρέλαιο από τη χώρα μου.
11: Το οποίο βέβαια μπορεί να δούμε με την απελευθέρωση των αποθεμάτων, να πάρει ανάσα δηλαδή και διεθνώς οι αγορές, δηλαδή να δούμε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά μακροπρόθεσμα μην γελιόμαστε, είναι win-win που λένε για τον Αμερικανό πρόεδρο. Επειδή δεν θα υπάρχουν τα αποθέματα, θα δημιουργήσει μεγάλη
1: πάλι και θα μεγαλύτερη μπάλα όπως θέλει.
11: Μεγαλύτερη εξάρτηση για την Ευρώπη στο μέλλον, άρα οι Ευρωπαίοι έχουν δύσκολες αποφάσεις να λάβουν αυτή την περίοδο για το πώς θα κινηθούν.
1: Και μία από τις χώρες οι οποίες δοκιμάζεται είναι βεβαίως συνέπεια και της ενεργειακής κρίσης, πιθανότατη και άλλων επιλογών άστοχων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, και θέλω να μείνεις μαζί μας, Νίκο, γιατί θα ζητήσω το σχόλιο σου. Θα ακούσουμε μαζί την Διευθύντρια της Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, τη Δήμητρα Κυρανούδη, γιατί ένας κολοσσός, έτσι, μιλάμε για μια αυτοκινητοβιομηχανία κολοσσός σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακοινώνει μέτρα σοκ για την Γερμανία και τους εργαζόμενούς της. Γεια σου, Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Είναι μια είδηση που προκαλεί στη Γερμανία κραδασμούς συνολικά σε όλη τη γερμανική οικονομία. Και αυτό γιατί η Volkswagen, ο κολοσσός της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ανακοίνωσε χθες ότι θα προχωρήσει τελικά στην καταγγελία του μεγαλύτερου μέρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
1: Θα καλέσουμε πάλι τη Δήμητρα. Ωραία, μπορούμε να ξανακαλέσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη. Μας έδωσε σαν να λέμε το τίτλο της είδησης.
20: Η καταγγελία είναι απόλυση, έτσι.
1: Η καταγγελία είναι απόλυση. Μίλησα για το θέμα του ενεργειακού κόστους, γιατί δεν προμηθεύεται πλέον. Έχουμε τη Δήμητρα, την έχουμε. Έλα Δήμητρα.
21: Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ναι. Η Volkswagen λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει την καταγγελία του συνόλου σχεδόν των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 10 από τις 13, καθώς επίσης και όλων των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας, κάτι που ανοίγει πλέον επίσημα τον δρόμο για απολύσεις, οι οποίες θα αφορούν περίπου 100.000 εργαζομένους.
1: 100.000 εργαζόμενους.
21: Ακριβώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι περισσότεροι εκ των οποίων απασχολούνται αυτή τη στιγμή σε τουλάχιστον 3 γερμανικά εργοστάσια, και λέω τουλάχιστον γιατί αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να έχουν ευρύτερες συνέπειες και για τις υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Πρόκειται για εταιρείες όπως η Audi, η Seat, η Skoda, Lamborghini, Porsche. Μιλάμε δηλαδή για μια σειρά γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών και με συνέπειες οι οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Από την πλευρά της διοίκησης της Volkswagen, αυτή η κίνηση είναι αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, κυρίως λόγω της Κίνας, αλλά και το μεγάλο ενεργειακό κόστος, δεδομένου ότι πλέον η Volkswagen δεν είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τις ανάγκες της εγχώριας παραγωγής αυτοκινήτων. Ενδέχεται μάλιστα να τεθούν οριστικά εκτός γραμμής παραγωγής μοντέλα του γερμανικού ομίλου και βέβαια, όπως είπαμε, να κλείσουν ιστορικά γερμανικά εργοστάσια, δημιουργώντας και ένα συνολικά αρνητικό προηγούμενο εν γέννη για το σύνολο των εργασιακών σχέσεων και των συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία, γιατί οι συμβάσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία έδιναν ουσιαστικά το πλαίσιο για όλες τις συμβάσεις εργασίας, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία.
1: Ναι. Θα σε ρωτήσω μόνο για να δώσουμε το λόγο και στον Νίκο Φιλιππίδη να ζητήσουμε το σχόλιο του πάνω σε αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε μια τέτοια υπόθεση, Δήμητρα, αλλά εσύ θα μας πεις, δεν μπορούμε να το δούμε στενά κάτι που αφορά μια επιχείρηση. Δηλαδή εδώ θα κλονιστεί σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο η Γερμανία, αν υλοποιήσει η Volkswagen αυτό το οποίο προανήγγειλε στην ουσία.
21: Ακριβώς, γιατί θα δημιουργηθεί ένα εργασιακό αλλά και νομικό προηγούμενο ευρύτερα για την γερμανική βαριά βιομηχανία, αλλά τολμώ να πω ευρύτερα για το συνολικό πλέγμα των εργασιακών σχέσεων και των συμβολέων στη Γερμανία, γιατί πλέον μιλάμε για μια πρωτοφανή ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, δημιουργώντας όρους επισφάλειας για δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους. Ήδη τα γερμανικά συνδικάτα, με πρώτο το ΜΕΤΑΛ, στο οποίο υπάγονται και οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον όμιλο της Volkswagen, έχουν εξαγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις τους επόμενους μήνες. Θα διαρκέσουν πάντως οι διαπραγματεύσεις για πολλά.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα το σε ευχαριστούμε, Δήμητρα. Είχε ολοκληρώσει η Δήμητρα Κυρανούδη, είναι η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας Deutsche Welle. Θα προσπαθήσουν και τα συνδικάτα να αντιδράσουν, βεβαίως, να δουν τον τρόπο που θα αντιδράσουν μπροστά σε αυτή την κατάσταση, Νίκο. Αντιλαμβανόμαστε ότι για να προχωράνε αυτοί οι κολοσσοί στη Γερμανία σε τέτοιες κινήσεις, αντιλαμβανόμαστε και σε τι κατάσταση βρίσκεται η αυτοκινητοβιομηχανία, τουλάχιστον στη Γερμανία.
20: Ναι, ακριβώς. Δεν πρόκειται να αλλάξει και να βελτιωθεί το επιχειρηματικό μοντέλο αυτή η αντίδραση, ειδικά. Όντως, ειδικά θα προσπαθήσουν να προσπαθήσουν ό,τι μπορούν και να περισσώσουν ό,τι μπορούν να περισσωθεί, ακριβώς. Αλλά το πρόβλημα είναι πραγματικά δομικό. Δηλαδή, μια χώρα, η οποία βασίστηκε πάνω στη βαριά της βιομηχανία, η οποία βαριά της βιομηχανία στηρίχθηκε πάνω σε φτηνή ενέργεια από τη Ρωσία, η οποία πιστεύαμε ότι θα είναι πάντα αδιάλειπτη και σημαντική, η οποία είχε δημιουργήσει μια αγορά η οποία θεωρούσε ότι θα είναι αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, η οποία θα τρέχει με τρελούς ρυθμούς, με δεδομένη ότι θα πουλάει τρελούς ρυθμούς, με δεδομένη ότι θα πουλάει πολύ στην Ευρώπη, βρέθηκε να χάνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της του φτηνού καυσίμου, βρέθηκε να χάνει ή να περιορίζει τα περιθώρια και τις πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα, και βέβαια να αφήνει να, γιατί το άφησε να συμβεί, να χάνει τα μερίδια της στην Ευρώπη. Πώς? Επιδοτώντας προϊόντα τρίτων χωρών, αυτοκίνητα τρίτων χωρών. Η Ευρώπη συνεχίζει να επιδοτεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα τρίτων χωρών.
1: Τι τρίτων χωρών, και Κινέζο, και από την Κίνα.
20: Κινέζικα αυτοκίνητα, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες της Ασίας που παράγουν. Τα οποία επίσης επιδοτούνται. Τα οποία η αλήθεια είναι παράδοξο. Η Ευρώπη εγκαταλείπει, και η αλήθεια είναι η χειρότατο σήμα.
1: Αυτό της Volkswagen, λες. Αυτό που έγινε με τη Volkswagen.
20: Ο φόβος της αποβιομηχάνησης, η οποία θεωρείται ότι θα φέρει ύφεση, όχι επιβράδυνση, ύφεση στην ευρωπαϊκή οικονομία μετά το αυξημένο πληθωρισμό, δηλαδή τι συνθήκες στάσιμο πληθωρισμού, που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει ο μέσος πολίτης, γιατί φέρνει ανεργία αυτό το μοντέλο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Αν φτάσουμε σε αυτό το φαινόμενο, δυστυχώς πολύ πολύ κακά νέα από τη Γερμανία.
1: Αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
0: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα, με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών, με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα, σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
22: 24 ώρες μαζί σας.
23: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
24: Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι, από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
25: Καλώς τη!
26: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
25: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
26: Σου έφερα κέικ.
27: Γεια σας.
26: Ο κύριος?
25: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
26: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
24: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
29: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς
3: δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη σύμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.

0: Και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη, όπως σας προαναγγείλαμε, και για το καλώδιο, για την ηλεκτρική διασύνδεση. Λένε εμείς θα δώσουμε την άδεια. Τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ η παρουσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο, στην παρέλαση της Κύπρου με F-16 και την παρουσία φρεγάτας στην Κύπρο. Ο Μανώλης όμως είχε ένα ρεπορτάζ που είχε προκαλέσει αίσθηση. Το έγραψε στην Καθημερινή και σχολιάζεται πάρα πολύ από το πρωί στα τηλεοπτικά πάνελ. Θα ακούσουμε τον κύριο Αλεξάκη, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, σχολιάζοντας, επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη. Το ανέλησε το πρωί, το γράφει στην Καθημερινή. Είναι μια αρθρογραφία που φαίνεται να είναι συντονισμένη στην Τουρκία για δημιουργία τεχνητών νησιών, να φτιάχνουν τεχνητά νησιά όπως κάνει η Κίνα, προκειμένου έτσι να διεκδικήσουν θαλάσσιες ζώνες με την παρουσία ενός νησιού. Ακούστε τον κύριο Αλεξάκη.
1: Έχουν έναν στρατηγικό σκοπό, προσπαθούν να βρουν διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά να το προσεγγίζουν έτσι ώστε να θέτουν αυτοί το επόμενο βήμα πατώντας διαφορετικά κουμπιά κάθε φορά. Η αντίδραση δική μας εννοείται ότι πρέπει να το επιλύεις με ανακοινώσεις.
0: Αυτά είπε ερωτώμενος για αυτή, αν υπάρχει αυτή η πρόθεση από την πλευρά της Τουρκίας. Σε καθυστέρησα λίγο, Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι καθόλου. Γιατί... είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί. Δηλαδή, ναι. Εννοώ, πράγματι, φαίνεται απίθανο. Δηλαδή, αν το λέμε, αλλά αν μιλούσαμε το 2016-2017 και λέγαμε ότι η Τουρκία θα υπογράψει ένα μνημόνιο με τη Λιβύη, θα λέγαμε δεν γίνονται αυτά πράγματα. Άρα, γι' αυτό το λόγο και το τοποθετήσαμε εκεί που πρέπει, δηλαδή ξαφνικά να εμφανίζονται άρθρα σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα στο ένα το Χάμπερ Τούρκ έχει και κρατικό επίτροπο, διαχειριστεί, έχει διοριστεί σε ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό.
1: Βρουν διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά να το προσεγγίζουν έτσι ώστε να θέτουν αυτοί το επόμενο βήμα πατώντας διαφορετικά κουμπιά κάθε φορά. Η αντίδραση δική μας εννοείται ότι πρέπει να το επιλύεις με ανακοινώσεις.
0: Αυτά είπε ερωτώμενος για αυτή, αν υπάρχει αυτή η πρόθεση από την πλευρά της Τουρκίας. Σε καθυστέρησα λίγο, Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι καθόλου. Γιατί... είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί. Δηλαδή, ναι. Εννοώ, πράγματι, φαίνεται απίθανο. Δηλαδή, αν το λέμε, αλλά αν μιλούσαμε το 2016-2017 και λέγαμε ότι η Τουρκία θα υπογράψει ένα μνημόνιο με τη Λιβύη, θα λέγαμε δεν γίνονται αυτά πράγματα. Άρα, γι' αυτό το λόγο και το τοποθετήσαμε εκεί που πρέπει, δηλαδή ξαφνικά να εμφανίζονται άρθρα σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα στο ένα το Χάμπερ Τούρκ έχει και κρατικό επίτροπο, διαχειριστεί, έχει

0: TV, θα λέγαμε δεν γίνονται αυτά πράγματα. Άρα γι' αυτό το λόγο και το τοποθετήσαμε εκεί που πρέπει, δηλαδή ξαφνικά άρχισαν να εμφανίζονται άρθρα σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα στο ένα το Χάμπερ Τούρκ έχει και κρατικό επίτροπο, διαχειριστή, έχει διοριστεί σε ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό μέσο, άρα υπό τον απόλυτο κρατικό έλεγχο και τα δύο μέσα, και ξαφνικά εμφανίζονται με μία εβδομάδα διαφορά δύο άρθρα που λένε ότι μπορούν να, θα μπορούσαν να χτιστούν νησιά, τεχνητά νησιά στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο, και μάλιστα στο ένα άρθρο στην εφημερίδα Star λένε κοντά στη Χίο και κοντά στο Καστελόριζο και οι θαλάσσιες πλατφόρμες για να ενισχυθούν οι θέσεις της Τουρκίας. Το σημειώνουμε.
1: Ναι.
0: Από και πέρα, ναι, δεν έχουν εκφραστεί τέτοιες απόψεις από την τουρκική κυβέρνηση.
1: Επίσημα, δηλαδή δεν
0: επίσημα,
1: υπάρχει.
0: Επίσημα, όχι ακόμα. Λοιπόν, από και πέρα.
1: Ναι.
0: Ο Ρους Ρέις, σήμερα, για να δούμε και την εικόνα που επικρατεί από την τουρκική πλευρά, σήμερα που, που είναι η παρέλαση
1: για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας, ναι, της Κύπρου.
0: Ακριβώς. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ, στέλνει το Ρουτς Ρέις στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περιοχή μεταξύ της Τουρκίας και της Κύπρου, για να πραγματοποιήσει έρευνες, έτσι ώστε αργότερα να ποντιστεί ο αγωγός φυσικού αερίου. Ήδη έχει ποντίσει αγωγό νερού η Τουρκία. Αλλά η ίδια η Τουρκία που κάνει αυτό το πράγμα εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, λέει με το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ότι, και η σημερινή ανακοίνωση είναι πολύ πιο ξεκάθαρη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, αποκλεί οποιαδήποτε ενέργεια και αναφέρεται στο καλώδιο, οποιαδήποτε ενέργεια εντός της τουρκικής υφαροκρηπίδας, λέει χαρακτηριστικά. Και μάλιστα την καθορίζει βάσει των συμφωνιών που έχει υπογράψει σε αυτήν την ανακοίνωση, αυτό το τονίζει, και με τη Λιβύη και με την αυτοαποκαλούμενη, όπως αποκαλεί, η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Δηλαδή λέει όλη αυτή η περιοχή από το Ρόδο Κάσο Κάρπαθο μέχρι και την Κύπρο είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα και δεν θα επιτρέψει καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου. Νομίζω εδώ τα πράγματα ζορίζουν, διότι δεν μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, όπως έγινε στις προηγούμενες μέρες, αν θα μετατοπίσει το καλώδιο ή όχι. Εδώ λέει η Τουρκία δεν επιτρέψει τίποτα, αν δεν διζητηθεί άδεια.
1: Ναι, και αυτές οι σκέψεις ή τα σενάρια που υπήρχαν για μια ενημέρωση ή κοινοποίηση ή συντονισμό, το δεν θα επιτρέψουμε σε μη αδειοδοτημένες, σημαίνει ότι εγώ πρέπει να δώσω άδεια.
0: Ναι, αυτό δεν...
1: ναι, έτσι τουλάχιστον όπως είναι, έτσι όπως τουλάχιστον όπως διατυπώνει.
0: Άδεια. Δηλαδή δεν λέει ο συντονισμός που χρησιμοποιείται το Υπουργείο, είναι πιο προσεκτική. Άλλο η ενημέρωση που...
1: Ναι, αλλά εδώ μιλάει για αδειοδότηση.
0: Άδεια. Και όσο αναφορά την στρατιωτική παρέλαση που ανέφερες...
1: Πρέπει να τους ενόχλησαν πολύ τα Ισραηλινά όπλα που τα είδαμε στην Κύπρο, Μανώλη.
0: Ναι, γιατί θεωρεί προβοκατόρικες ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις Ελληνοκύπριους και την Ελλάδα δεν συμβάνουν στις προσπάθειες για εδραίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί, αντιθέτως βλάπτουν το κλίμα σταθερότητας. Συμφωνώ μαζί σου, και τα Ισραηλινόπλα και η παρουσία
1: Αιγυπτίων, των F-16, της φρεγάτας, βέβαια, γιατί ήταν και τα μπαράκ αυτά που θα τα πάρει και η Ελλάδα από το Ισραήλ, είναι συστήματα αεράμινας, τα έχουν εγκατασταθεί και στην Κύπρο, οπότε σήμερα ήταν μια μέρα που εκνεύρισε πάρα πολύ την Τουρκία, μάλλον βλέποντας αυτή την παρέλαση.
0: Αυτά διαπιστώνουμε κι εμείς και ναι, ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα, ναι, για άλλα τα spike που ήρθαν στα ελληνικά νησιά, αντιαρματικά όπλα, και εκεί λένε ότι η Ελλάδα προκαλεί. Έχουμε, ναι, δρόμο. Ναι, καλό χειμώνα,
1: ναι, ναι,
0: να έχουμε.
1: Ναι, ναι. Να είσαι καλά, Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να δούμε τις εξελίξεις σχετικά με το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος το οποίο σώθηκε σαν από θαύμα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να εκλειφθεί, πώς δηλαδή εξουδετερώθηκε ο δράστης, ο συγκυβερνήτης εξουδετερώθηκε από τον κυβερνήτη του αεροσκάφους και από επιβάτη.

0: Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε για το περιστατικό, είπε ότι είναι πολύ νωρίς να ξέρουμε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό, ωστόσο όταν το ρώτησαν για πιθανή ιρανική εμπλοκή, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ισραηλινές αρχές μέχρι τώρα δεν έχουν εξακριβώσει το κίνητρο του δράστη και ότι η έρευνα ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη. Μιλάμε για το Boeing 737 MAX 8, το οποίο εξετράπη της πορείας του και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Γιώργος Φελίδης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Έλεγα ότι συνεχίζουν να έρχονται στο φως πράγματα που δείχνουν ότι αυτές τις κρίσιμες στιγμές του αεροσκάφους έγινε αφενός πραγματική μάχη με το δράστη και επιπλέον ο τρόπος και οι συνθήκες που οι επιβάτες κατάφεραν να τον εξεδετερώσουν και συνέχεια προσγειώθηκε, μόνο σε κινηματογραφική ταινία μπορεί να αποτυπωθεί.
1: Είναι μόνο για κινηματογραφική
0: ταινία.
1: Είναι
0: για ταινία αυτό το πράγμα.
1: Φαντάσου έναν πιλότο που ο συγκυβερνήτης του, ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζεται, το επιτίθεται με μαχαίρι προσπαθώντας να αναλάβει τον έλεγχο των πιδαλίων. Φαντάσου αυτός ο άνθρωπος να είναι, έχει φέρει τραύματα στο στήθος, στα χέρια, στο κεφάλι. Εμόφυρτος σέρνεται προς την πόρτα και ανοίγει την πόρτα του πιλωτηρίου καλώντας σε βοήθεια. Επιπλέον μέσα στην πάλη στέλνει και μήνυμα SOS
0: ότι γίνεται αεροπειρατεία στο...
1: Βέβαια, ναι. Το δεύτερο μήνυμα, το πρώτο ήταν 7700 που είναι πρόβλημα, το δεύτερο 7500 που είναι μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο πιλωτηρίο, μπορεί να εστάλει και από τους δύο πιλότους. Φαντάσου τώρα να υπάρχουν δύο εφεδρικοί πιλότοι ανάμεσα στους επιβάτες, ο εμόφυτος κυβερνήτης που δέχεται επίθεση να ανοίξει το πιλωτήριο, να υπάρξουν δύο ηρωικά μέλη του πληρώματος μαζί με έναν υδραυλικό ο οποίος είχε μάθει πώς να το πιδάλιο να το πάει πίσω για να εξισορροπηθεί το αεροσκάφος, το οποίο είχε κάνει μια βουτιά 17.000 ποδών.
0: Δηλαδή... Ο οποίος παρεμπιπτόντως πιλότοι που άκουγα το πρωί στην τηλεόραση και εδώ στον Sky λένε πως αυτή είναι μια κίνηση που μόνο F-16 μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει εμπορικό.
1: Μα γι' αυτό έπαθε και τη ζημιά που είδαμε στο πιδάλιο πίσω, στο κάθε του ουραίο πιδάλιο. Φαντάσου λοιπόν το αεροπλάνο σύμφωνα με τα στοιχεία του Flight Radar πάει από τα 34.000 πόδια, δηλαδή από τα 12-13.000 χιλιόμετρα, 12-13 χιλιόμετρα, φτάνει στα 17.000, δηλαδή πέφτει κάτω σχεδόν 6 χιλιόμετρα. Η ταχύτητά του από 434 μίλια αυξάνεται λόγω του nose diving, της βουτιάς, στα 600 μίλια την ώρα.
0: Και την ίδια ώρα, αν δεν είσαι δεμένος μέσα στο αεροσκάφος,
1: και την ίδια ώρα
0: πουλάς πάνω στο...
1: Αυτός ο ηρωικός, ο Σμιτ Ματσχάρ, όλοι πλέον στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες μαθαίνουν να λένε το όνομά του και, λέει, και λένε μάλιστα έκανα προσπάθεια για να μάθω ακριβώς το όνομα αυτού του ήρωα. Ανοίγει το πιλωτήριο, φωνάζει τους άλλους, έρχεται μέσα μαζί με τα δύο μέλη του πληρώματος, ο υδραυλικός. Εδώ άλλοι λένε ότι η πάλη διήρκεσε πάνω από 10 λεπτά μέχρι να τον ακινητοποιήσουν τελείως.
0: Σε ένα αεροσκάφος που ουσιαστικά
1: τον αεροπειρατή.
0: Είχε βγει ο αυτόματος πιλότος.
1: Ακριβώς.
0: Να κάνει αυτή την αποτομή κάθοδο.
1: Ακριβώς.
0: Ο δράστης
1: απενέργεια. Ναι, απενέργεια. Ακριβώς. Και ο υδραυλικός, άλλη σημαντική λεπτομέρεια, έχει δει σε σόου της τηλεόρασης. Μου διαφεύγει το όνομα, νομίζω Mayday λέγεται το show.
0: Με αεροπορικά δυστυχήματα, ναι.
1: Πώς να επαναφέρεις το αεροσκάφος με το πιδάλι,
0: ναι. Όχι,
1: στην προτέρα κατάσταση.
0: Είναι από ταινία βγαλμένη αυτή η υπόθεση, ναι.
1: Τώρα, να πούμε τις εξελίξεις. Είναι εκτός κινδύνου, αλλά δεν είναι τελείως. Νοσηλεύεται ο ήρωας πιλότος.
0: Για τον πιλότο λες, όχι για τον δράστη.
1: Ο δράστης είναι και αυτός εκτός κινδύνου, ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές, φρουρείται νοσηλευόμενος και ανακρίνεται.
0: Φαντάζομαι και όχι μόνο από τους Σαουδάραβες.
1: Σαουδάραβες λένε.
0: Και
1: θα τελειώσει, λέει, η σαουδαραβική έρευνα. Αλλά επειδή το αεροσκάφος θεωρείται έδαφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και αυτό έγινε πάνω σε αεροσκάφος, θα παραδοθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ήδη υπάρχουν πράκτορες της Mossad, της Sinbet κτλ. Που ασχολούνται με αυτή την έρευνα. Και μετά βέβαια και το Ισραήλ θα έχει λόγο για να τον περιλάβει, θα λέγαμε. Τώρα, fly Dubai προς Ισραήλ, από εκεί που ήταν 10 πτήσεις την ημέρα, τώρα καμία. Ήδη ετοιμάζεται η πρώτη πτήση της Ελάλ, όπου έναντι αντιτίμου 249 δολαρίων, όσοι Ισραηλινοί ήταν στο Ντουμπάι, στα Εμιράτα, και δεν μπορούν να πάρουν τις πτήσεις τις κανονικές, θα τους φέρει σιγά σιγά η Ελλάδα, με όλες βέβαια τις προδιαγραφές ασφαλείας.
0: Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα σε αυτά τα αεροσκάφη. Είναι
1: λοιπόν, εμένα μου είχε κάνει πιο πολύ εντύπωση, σου λέω ξανά, αυτός ο Σμιτ Ματσχάρ. Πραγματικά, την ώρα που στην ουσία πεθαίνεις, σκέφτεσαι όμως ότι ως πιλότος, ως κυβερνητής, κρατάς στα χέρια σου και τη ζωή 179 ανθρώπων.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, είναι μια σειρά ηρωικών πράξεων που έσωσαν το
1: από απλούς ανθρώπους. Από τον υδραυλικό, το μέλος του πληρώματος, τους άλλους δύο πιλότους που
0: βρέθηκαν στο αεροπλάνο.
1: Ναι, επειδή έτυχε και εγώ να ταξιδέψω πρόσφατα, δηλαδή πήγαμε από Καστελόριζο Ρόδο και από Ρόδο Καστελόριζο, και ο πιλότος που μας έφερε, ο πιλότος που μας έφερε από το Καστελόριζο στη Ρόδο, ήταν επιβάτης μπροστά μας στο Ρόδος Αθήνα.
0: Πόσες πιθανότητες τώρα υπάρχουν.
1: Να έχεις και δύο πιλότους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Φελίδης ήταν, με αυτή την ιστορία που φαντάζομαι μέρα τη μέρα θα έρχονται και άλλα στο φως, τόσο για τα κίνητρα του δράστη, αλλά και το τι έχει γίνει μέσα εκεί σε αυτό το αεροσκάφος. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: μαζί.
1: Επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο για να δούμε ένα-δύο θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι μια συμμορία που δρούσε κυρίως στα βόρεια προάστια, νομίζω, στην οποία συμμετείχαν και ανήλικοι με θύματα. Κυρίως ηλικιωμένους, Σοφία.
2: Σε Μαρούς και Κηφισιά συγκεκριμένα δρούσαν οι συγκεκριμένοι. Ήταν μια συμμορία νεαρών, μεταξύ αυτών και ανήλικοι. Τι έκαναν αυτοί? Στόχευαν κυρίως γυναίκες, ηλικιωμένες γυναίκες, ως πιο ευάλωτα θύματα. Τους άρπαζαν τις αλυσίδες από το λαιμό και εν συνεχεία γίνονταν καπνός. Σε τυχαίο έλεγχο τους εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κηφισιά. Μετά, όταν πήγαν στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, προέκυψε από την έρευνα το τι ακριβώς γινόταν. Ένας 17χρονος και ένας 19χρονος έχουν συλληφθεί. Ένα ακόμη άτομο αναζητείται ως συνεργός. Να πω ότι προκαλούσε εντύπωση και η αγριότητα με την οποία δρούσαν. Δεν δίσταζαν να χτυπούν τα θύματά τους, να τα ρίχνουν κάτω προκειμένου να τους αποσπάσουν τα κοσμήματα.
1: Τώρα υπάρχουν και εγκλήματα όμως που συμβαίνουν στο δρόμο, γιατί όταν οδηγείς μεθυσμένος ή όταν οδηγείς με 200-250 στους δρόμους Αττικής, αυτό είναι έγκλημα.
2: Εγκληματική ενέργεια, γιατί μπορεί να σκοτώσεις άνθρωπο. Και αυτό συνέβη χθες το βράδυ στην Αχαρνών, στο ρεύμα από Αθήνα προς Πατήσια. Ένας αναβάτης μηχανής 40 ετών χτυπάει έναν ανήλικο ποδηλάτη μόλις 12 ετών, ο οποίος διέσχιζε κάθετα την Αχαρνών. Τον χτυπάει λοιπόν, Σπύρο, και μάλιστα όχι μόνο δεν σταματάει, τον εγκαταλείπει. Λίγο παρακάτω όμως τον εντόπισαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας και του πέρασαν χειροπέδες. Όπως διαπιστώθηκε, να σου πω, οδηγούσε μεθυσμένος. Το αλκοτέστ έγραψε πάνω από 0,55 και μάλιστα οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, του είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν και τις ποινές
1: τις οποίες θα υποστεί. Υπήρχε ένα περιστατικό.
2: Ακριβώς εκεί είχαμε έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος σε βίντεο μάλιστα τα αναρτούσε και στα social media. Όχι μόνο δεν κρυβότανε.
1: Αν δεν το ανεβάσει στο TikTok και στο Instagram, είναι σαν να μην το έχει κάνει.
2: Βέβαια, τι έκανε λοιπόν, κινούμενο στην Αττική Οδό κυριολεκτικά, πραγματικά έτρεχε πάρα πολύ, δηλαδή έτρεχε με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Οδηγός ταξί, παρακαλώ, κινούμενο στην Αττική Οδό, τα έβγαζε σε βίντεο, τα αναρτούσε, έτσι όμως σε τσιμπάει πολύ εύκολα η αστυνομία, γιατί σε εντοπίζει. Προφανώς μετά από την συγκεκριμένη έρευνα, ο 46χρονος συνελήφθη και πήγε για τα περαιτέρω στον εισαγγελέα.
1: Αυτό να το δούμε, αλλά τώρα δεν έχουμε το χρόνο να το δούμε, γιατί στην Αττική Οδό υπάρχουν και κάμερες. Δηλαδή,
2: φυσικά,
1: έπρεπε να το ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα, δεν υπάρχουν κάμερες που τον εντόπισαν. Αυτό άστο για αύριο.
2: Ευλογώ
1: τώρα
2: το ερώτημα.
1: Θα πάμε σε διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Τελεσίγραφο του Ιράκ σε παραστρατιωτικές ομάδες. Εκδίωξη των Αμερικανών, βλέπουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ελλάδα και Γερμανία ζητούν ταχείες διαδικασίες για το άσυλο, κρίσιμη διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Ιράκ εισέρχεται σε μια νέα περίοδο της ιστορίας του, δηλώνει ο πρωθυπουργός της χώρας Αλί Αλζαΐντι, μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Την ίδια στιγμή ο Αλζαΐντι απευθύνει τελεσίγραφο σε όλες τις παραστρατιωτικές ομάδες που δρούν στο Ιράκ να παραδώσουν τα όπλα μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Τον αφοπλισμό των παραστρατιωτικών ομάδων δηλώνει ότι υποστηρίζει και ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης κατά ήπιες Μπόλα, Αμπού Χουσέιν. Την πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ χαιρετίζουν οι αποκαλούμενοι φρουροί της Επανάστασης στο γειτονικό Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους μάλιστα κάνουν λόγο για εκδίωξη των Αμερικανών από την ευρύτερη περιοχή.
1: Επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για να δούμε και τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Θανάση.
4: Χαίρετε, γεμάτη μπάσκετ.
1: Στο στούντιο για να δούμε και τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Θανάση.
4: Χαίρετε, γεμάτη μπάσκετ αυτή η εβδομάδα. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 102-79 εύκολα ουσιαστικά της Βιλερμπάν με πρωταγωνιστές τους Φρανσίσκο και τον Λευτέρη Ματζούκα. Ο ΠΑΟΚ, με συγχωρείτε, έκανε την νίκη για το EuroCup 93-78 της Μανρέσα. Απόψε ο Ολυμπιακός, στο δεύτερο παιχνίδι του για την διαβολοβδομάδα, αντιμετωπίζει την Virtus στην Πολώνια στην Ιταλία. Και στα του ποδοσφαίρου, που είναι και τα πιο σημαντικά, η εθνική μας ομάδα για το 3-3 απόψε κόντρα στην Ολλανδία, στον όμιλο του Nations League, στην κατάμεστη Τούμπα. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει sold out τόσο για το απόψινό παιχνίδι, όσο και για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην Γερμανία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη.
6: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
4: Ο ζωντανός σταθμός.
5: Star FM 93,3.
6: Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
8: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
7: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
9: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
10: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
11: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
12: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
13: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
14: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
15: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
14: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
15: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
14: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
16: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
17: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
16: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
17: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
18: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620 23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
19: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
18: Πίτσα Ρωμαίο.
19: Για αυτούς που ξέρουν.
16: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM
0: 933.
5: Star FM.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM
1: 9:32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό μας κοκτέιλ. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και για τη σημερινή εκπομπή έχει τα καλύτερα θέματα. Σας έχουμε παράξενες ειδήσεις, σας έχουμε τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, σας έχουμε όμως και τις καλύτερες επιτυχίες. Όλα αυτά εδώ παρέτσα θα τα απολαύσουμε και σήμερα, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί είμαστε εδώ κοντά σας με το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ παρέτσα τα λέμε στον Star FM 933, αλλά και κάθε μεσημερά και στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ και μας απολαμβάνετε και το πρωί και το μεσημέρι. Εσείς επιλέγετε και φυσικά αν θέλετε και έχετε το κουράγιο και την αντοχή, μπορείτε να μας ακούσετε και το πρωί και το μεσημέρι. Να είναι έτσι διπλό το χτύπημα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα και σήμερα στην εκπομπή μας. Έχουμε όμως και τρόπους επικοινωνίας, γιατί θέλουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, όλα καλοδεχούμενα είναι. Μπορείτε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media. Στο Instagram θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος StarFMGrevena. Στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Επίσης μπορείτε να βρείτε την σελίδα μας στο Facebook StarFM933 για να μαθαίνετε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που τρέχουν και θα μπορείτε έτσι να μαθαίνετε όλα τα τελευταία νέα και τις τελευταίες εξελίξεις. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο και Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε starpavlefm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε και πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται με τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, διότι το πρωινό έτσι πρόγραμμα των καναλιών έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες. Νομίζω ότι την φετινή σεζόν, την τηλεοπτική, την άνοιξαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Βλέπετε τα θέματα επικαιρότητας είναι πάρα πολλά, έτσι οι τηλεοπτικοί σταθμοί αποφάσισαν από τέλος Αυγούστου να ξεκινήσουν με τα δυνατά τους χαρτιά. Κάποιες εκπομπές ξεκίνησαν και αρχές του Σεπτέμβρη, πάντως η πρωινή ενημερωτική ζώνη, μιλάω για την ώρα 7 με 10 το πρωί, έχει ξεκινήσει κανονικότατα, υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός, ωστόσο βλέπουμε ότι οι τηλεθεατές παραμένουν τα τελευταία χρόνια σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ήδη από τις πρώτες εβδομάδες που βρίσκονται στον τηλεοπτικό αέρα για την φετινή τηλεοπτική χρονιά οι ενημερωτικές πρωινές εκπομπές των μεγάλων καναλιών, φαίνεται ξεκάθαρα ποιοι είναι νικητές. Το πρωινό του Μέγκα, η κοινωνία ώρα Μέγκα με τον Ιορδάνη τον Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη παραμένει και φέτος η πρώτη προτίμηση εκπομπή στο τηλεοπτικό κοινό. Η κοινωνία ώρα Μέγκα με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο είναι πρώτη σε τηλεθέαση και στο νεανικό κοινό αλλά και στο σύνολο του κοινού. Βέβαια να πούμε ότι είναι πολύ κοντά και μία μέρα είναι μία εκπομπή, μία ή άλλη είναι πρώτη στο σύνολο του κοινού με το πρωινό του Sky, όπου και αυτή η εκπομπή στο σύνολο τηλεθέασης κάνει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης, ωστόσο στο νεανικό κοινό είναι πολύ πιο κάτω από την κοινωνία ώρα Μέγκα με τεράστια διαφορά. Έτσι λοιπόν μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε και ξεχωρίζουμε είναι ότι το πρωινό του Μέγκα και φέτος παραμένει πολύ πολύ δυνατό στην ενημέρωση, αλλά και η πρωινή εκπομπή του Sky, αν και απουσιάζει ο Άκης Παυλόπουλος, ο οποίος άλλαξε τηλεοπτική στέγη και το δίδυμο του Sky στην πρωινή ζώνη 7 με 10 πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση και πολλές μέρες μέσα στην εβδομάδα και αυτή η εκπομπή στο σύνολο του κοινού είναι πρώτη σε τηλεθέαση με πολύ μικρή διαφορά από την εκπομπή του Mega. Τώρα από την άλλη φέτος είδαμε ένα νέο ξεκίνημα για το Καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα με τον Χιώτη και τον Παυλόπουλο, ένα δίδυμο το οποίο αποφασίστηκε μέσα στο καλοκαίρι, ένα δίδυμο το οποίο, εντάξει, το λες και τελευταία στιγμή, γιατί πολύ γρήγορα έγινε το στήσιμο της εκπομπής. Ο Αντένα παρουσίαζε ότι το Καλημέρα Ελλάδα θα είναι ανανεωμένο, θα έχει νέα πράγματα, θα είναι δηλαδή στο τώρα. Τελικά όμως από την τηλεθέαση βλέπουμε ότι οι τηλεθεατές δεν το επιλέγουνε. Η νέα πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Αντένα με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Χιώτη, που ήταν μια πολύ έτσι δυνατή μεταγραφή από τον Sky, δεν αποδίδει σε τηλεθέαση. Το ανακαινισμένο και ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα κάνει μονοψήφια νούμερα. Μιλάμε για τηλεθέαση 5 και 6%, δεν μιλάμε για 12-13. 5 και 6%. Είναι πάρα πολύ χαμηλά τα νούμερα. Ήδη στον Αντένα προσπαθούν, σκέφτονται και είναι σε συσκέψεις για να δουν τι μπορούν να κάνουν για να ανεβάσουν τα νούμερα. Πάντως, αν τα νούμερα είναι τόσο χαμηλά με το που ξεκίνησε η εκπομπή, αυτή η ανανεωμένη εκπομπή του Αντένα με τον Παυλόπουλο και το Χιώτη και κάνει 5, 6 και 7% τηλεθέαση, καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι σχεδόν απίθανο να ανεβούν και να φτάσουν την τηλεθέαση που κάνουν οι εκπομπές και του Μέγκα την ίδια ώρα αλλά και του Sky. Είναι πολύ δύσκολο έως και απίθανο να δουν τέτοια νούμερα τηλεθέαση στον Αντένα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και εκεί σίγουρα το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν αλλαγές. Διότι ο Αντένα δεν νομίζω ότι και φέτος θα θελήσει να παραμείνει όλη τη χρονιά με μια ενημερωτική πρωινή εκπομπή η οποία θα κάνει τηλεθέαση 5 και 6% και να είναι τέταρτος ή και πέμπτος στην πρωινή ζώνη σε τηλεθέαση. Δύσκολα τα πράγματα για το νέο πρωινό δίδυμο του Αντένα στην ενημέρωση. Λοιπόν, αυτά για την ώρα για τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Έχουμε πολλά να σας πούμε και σήμερα. Αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος και καλή ραδιοδιασκέδαση σας εύχομαι.
1: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες. Τα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή. Γιατί και σήμερα σου έχουμε τα καλύτερα. Έχουμε πολλές εξελίξεις τηλεοπτικές, έχουμε παράξενες ειδήσεις και φυσικά έχουμε και την καλύτερη μουσική, την οποία και απολαμβάνεις εδώ καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τώρα, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, να περάσουμε μια βόλτα στην αγαπημένη λαχταριστή και μοναδική πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καθημερινά από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Λαχταριστή πάντοτε η πίτσα από τη Ρωμαίο, με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά. Και φυσικά πεντανόστιμη, έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900. Την απολαμβάνεις special τι θες, χωριάτικη αλλά κρέμ, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Όπως τη θες και την αγαπάς, μπορείς να απολαύσεις την πίτσα από τη Ρωμαίο. Και εννοείται μοναδικό πανιρλί, τέλειο club sandwich, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες με τα αναψυκτικά σου. Και για το φινάλε να δοκιμάσεις τη μοναδική σοκολατόπιτα που κάνει Ρωμαίο, με φουλ μερέντε και τριμμένο μπισκότο. Είναι άπαιχτη. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Και όλα αυτά καλώντας το 23900. Σε πολύ πολύ λίγο θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο, διότι τώρα θα σας πάω σε μια νέα εκπομπή ταξιδιωτική, την οποία θα δούμε στο Open. Και δεν περιμέναμε τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, το Γιάννη Ζουγανέλη, να είναι ο παρουσιαστής της νέας ταξιδιωτικής εκπομπής του Open. Κι όμως είναι πραγματικότητα. Ο Γιάννης Ζουγανέλης περνά πλέον σε έναν διαφορετικό τηλεοπτικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη νέα ταξιδιωτική εκπομπή του Open με τίτλο «John και Mary». Είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή την οποία σύντομα θα δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Θα ταξιδεύει σε διάφορες γωνιές της Ελλάδος, συναντώντας ανθρώπους, γνωρίζοντας τον τόπο τους και παρουσιάζοντας ξεχωριστές ομορφιές κάθε περιοχής. Να πούμε ότι έναν ιδιαίτερο ρόλο στην εκπομπή αυτή την ταξιδιωτική του Γιάννη Ζουγανέλη θα έχει και η μουσική, όπου είναι ένα στοιχείο που αναμένεται να δώσει τη δική του έτσι πινελιά και ταυτότητα μέσα στην ταξιδιωτική εκπομπή ο Γιάννης Ζουγανέλης. Μία εκπομπή ολοκένουργια, μία έτσι διαφορετική ταξιδιωτική εκπομπή με τον Γιάννη Ζουγανέλη, την οποία θα δούμε μέσα από τη συχνότητα του Open τις επόμενες εβδομάδες. Ήδη τα πρώτα έτσι επεισόδια έχουν γυριστεί και τα πρώτα έτσι λόγια και σχόλια που ακούγονται είναι ότι η εκπομπή είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι μία διαφορετική μουσική και όχι μόνο ταξιδιωτική εκπομπή με παρουσιαστή τον Γιάννη Ζουγανέλη. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Κοντά μας πάντα η πίτσα Ρωμαίο, λαχταριστή, λαχταριστή πάντοτε και με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, έρχεται στο σπίτι σας για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα αμέσως τώρα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
8: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day. All night.
9: Central και
13: φύγαμε.
12: All day. All night. All night. All night.
9: Central στη Γαλατινή.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
14: Frictoria Data Center Services.
15: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
14: www.frictoria.com
17: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
18: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Με τέρμα την ένταση, δηλαδή πιο τέρμα δεν γίνεται. Στα ακουστικά έχουμε επιστρέψει και πάλι στην παρέα σας, γιατί επιστρέψαμε με αγαπημένο τραγούδι. Ελπίζω έτσι και εσείς να απολαμβάνετε όλες αυτές τις δυνατές επιτυχίες που μεταδίδουμε. Είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ κοντά σας πάντοτε με τις καλύτερες επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, όλα αυτά τα ακούτε, τα μαθαίνετε και τα απολαμβάνετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Πάμε τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε τα πάντα για το first date, το οποίο ετοιμάζεται να σκάσει μύτη και αυτό στο πρόγραμμα του Star. Μιλάω φυσικά για την εκπομπή γνωριμιών που παρουσιάζει η Ζενεβιέβ Μαζαρή στον τηλεοπτικό σταθμό Star, όπου και φέτος το First Dates θα συνεχίσει έτσι να μας κρατά συντροφιά με ολοκένουργια επεισόδια κάθε Τετάρτη βράδυ στις 9. Νομίζω θα είναι και Τετάρτη και Πέμπτη όμως. Μάλιστα, ωραία. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη λοιπόν βράδυ στις 9, το Star έχει επιλέξει και φέτος να έχει ολοκένουργια έτσι επεισόδια από την εκπομπή αυτή γνωριμιών με την Ζενεβιέβ Μαζαρή. Οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές. Η εκπομπή πηγαίνει αρκετά καλά σε τηλεθέαση και έτσι το Star επέλεξε και φέτος να συνεχίσει με την εκπομπή αυτή. Η Ζενεβιέβ Μαζαρή έχει δέσει ακριβώς γάντι στο συγκεκριμένο έτσι project. Εκτός όμως από αυτό, την Ζενεβιέβ θα τη βλέπουμε και στο GNTM, το οποίο έρχεται και αυτό σύντομα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, ανανεωμένο full όμως. Λοιπόν, εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες επιτυχίες για τη συνέχεια. Δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να τις απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό πρόγραμμα, παρέα πάντοτε με το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly's Blandu. Όπως πολύ καλά ακούσατε, το System φροντίζει να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του. Οι εγγραφές συνεχίζονται καθημερινά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly's Blandu. Νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς, γι' αυτό λοιπόν εσείς αγαπητοί γονείς που θέλετε το παιδάκι σας να μάθει τα αγγλικά του σωστά, να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία από έμπειρο διδακτικό προσωπικό σε ολιγομελή τμήματα με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και φυσικά με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System. Θέλετε και Kelly Blandu? Μπορείτε να μάθετε περισσότερα καλώντας το 24620-84333. Ή να επισκεφτείτε το System, Κωνσταντινούπολος 4 στον πρώτο όροφο εδώ στα Γρεβενά. Οι εγγραφές συνεχίζονται, κάντε τώρα την εγγραφή σας καθημερινά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly's Blandu για να πάρει το παιδάκι σας το πτυχίο του στα αγγλικά με 100% επιτυχία, με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα και με επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Αλλά και για εσάς που είσαστε ενήλικες, φοιτητές, δημόσιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι και θέλετε πτυχίο αγγλικών, γιατί σας χρειάζεται, μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά τώρα. Τις ώρες που βολεύει το δικό σας πρόγραμμα θα παρακολουθείτε τα μαθήματα στα τμήματα ενηλίκων που δημιουργούνται συνεχώς, οπότε σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρισκόσαστε, παίρνετε τώρα το πτυχίο σας στα αγγλικά, γρήγορα, σωστά και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα, και όλα αυτά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly's Blandu, εδώ στα Γρεβενά, Κωνσταντινούπολος 4, στον πρώτο όροφο. Λοιπόν, τώρα για το τέλος της εκπομπής σας έχω παράξενη είδηση και θα σας πάω στην γυριότερη γυναίκα που υπάρχει στον κόσμο, η οποία είναι 117 ετών, γιόρτασε μάλιστα και τα γενέθλιά της και η ίδια λέει ότι δεν μαλώνει ποτέ με κανέναν, ακούει και κάνει επίσης ό,τι της αρέσει. Η Έθελ λοιπόν γεννήθηκε 21 Αυγούστου του 1909 στο Σίμπτον Μπέλιτζερ του Χάμπσαϊρ και σήμερα διανύει τα 117 έτη και αρκετές εβδομάδες φυσικά. Έτσι κατέχει τον τίτλο της γυραιότερης γυναίκας στον κόσμο. Η ίδια μάλιστα λέει ότι έχει ζήσει πάρα πολλά, ωστόσο αυτό που κάνει είναι να μην δίνει σημασία σε όλα αυτά που ακούει. Δεν έχει μαλώσει όλα αυτά τα χρόνια ποτέ της με κανέναν, δηλαδή δεν υπάρχει άτομο που να έχουν ανταλλάξει κουβέντα και φυσικά κάνει ό,τι της αρέσει. Δεν δίνει λογαριασμό πουθενά, ό,τι θέλει το κάνει, δεν την νοιάζει η ηλικία της, δεν μπλέκει σε καυγάδες και ποτέ της δεν μαλώνει με άλλα άτομα. Ποτέ δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει μαλώσει και αυτό λέει ότι είναι και το μυστικό της μακροζωίας της. Οπότε μιλάμε για την γυρότερη γυναίκα στον κόσμο που είναι 117 ετών και σαν μυστικό στη μακροζωία της λέει ότι δεν έχει μαλώσει όλα αυτά τα 117 της χρόνια ποτέ με κανένα. Μπράβο της. Όχι, όχι, μπράβο της. Αφού μπόρεσε και το έχει καταφέρει αυτό, εντάξει. Όντως μπορεί να είναι και το μυστικό της μακροζωίας της. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το μουσικό μας κοκτέιλ για σήμερα, παρέα πάντοτε με τη λαχταριστή, τη μοναδική, τη ζουμπουρλούδικη πίτσα από τη Ρωμαίο, όπου καθημερινά παρασκευάζεται ολόφρυσκη ζύμη και χρησιμοποιούνται τα καλύτερα υλικά. Και εννοείται μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 24620-23900 απολαμβάνεις και εσύ την πίτσα από τη Ρωμαίο. όπως τη θες και την αγαπάς. Παίρνεις και τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, παίρνεις και τις πατατούλες σου και τα αναψυκτικά σου και το πενιρλί σου και το club sandwich και εννοείται τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο για να ολοκληρώσεις τέλεια το γεύμα σου. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. 23.900 και καλείς. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα στο φινάλε της εκπομπής. Καλή συνέχεια, εγώ να σας ευχηθώ, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
9: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
8: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
9: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
8: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
11: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
12: Τον πρώτο σταθμό.
11: Star FM 933.
13: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
14: Τα γεγονότα.
15: Η ενημέρωση.
14: Το χιούμορ.
15: Η μουσική.
14: 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
14: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: 92,3. Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night. All night.
3: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
10: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Τώρα που σε έχω αγκ...

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
6: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933. Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 33.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3. Δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. freaktoria.com.
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659.
0: freaktoria Data Center Services. www.freaktoria.com.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day. All night.
5: All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 93. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τα γεγονότα,
6: η ενημέρωση,
7: το χιούμορ,
6: η μουσική,
7: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: 102,3.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
5: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Δεν είσαι εδώ.

0: FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. 9.33, η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM
5: 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δει

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
7: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
8: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
6: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
6: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 933.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 93,3.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς. Star FM 93,3. 93,3. Star FM.
9: Star FM 93,3. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 9.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.